Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Γιορτάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Πάει ένας τύπος στα φιλαράκια του και τους λέει: «Παιδιά, να σας πω, ξεκίνησα διατροφή. Έφαγα σαλάτα χθες. Το σώμα μου νόμιζε ότι χάκαραν το σύστημα».
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα. We'll be right back.

μάζεψα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών Jealous Game, πραγματικά εξαιρετικό, το έχω δει και το έχω λατρέψει. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Βασισμένο στο βιβλίο του Stephen King, λογικό να είναι πραγματικά αριστούργημα. Είναι ψυχολογικός τρόμος από εκείνους που σου μένουν σίγουρα στο μυαλό. Μια γυναίκα βρίσκεται παγιδευμένη, δεμένη στο κρεβάτι μετά από μια συνέβρεση με έναν άντρα σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται. Κλειστοφοβικό, σκοτεινό και πολύ πιο βαθύ από όσο φαίνεται αρχικά.

Μπογδάνης Αγαπητός και η εκπομπή μας σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αυτά και με εκείνα, με καθυστερημένο λίγο τον καφέ μου σήμερα. Εντάξει, την πάλεψα. Δεν πίνω και έναν, η αλήθεια είναι. Πήρα τα πάνω μου. Δεν το κρύβω αυτό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που πάντα φροντίζουν να είμαι ενυδατωμένος, να έχω τη σωστή δόση καφείνης. Γιατί μου κάνουν παράπονο, δεν τους ευχαριστώ. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους εμάς σε εσάς.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποιείς αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έβλεπα εδώ το φίλο μου τώρα πριν πω στο στούντιο.
1: Ποιο φίλος?
0: Το Brand Pint.
1: Ο Brand Pint τι έκανε πάλι?
0: Τι να κάνει, τίποτα, φυσιολογικά πράγματα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Δηλαδή?
0: Φυσιολογικά πράγματα, έχει μια σχέση. Διάβασα από το 22, κανονικότατα, παιδιά, εγώ έβλεπα τη φωτογραφία και την ηλικία, 62 ετών. Είναι ο Brand Pitt, είναι 62 ετών. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα?
1: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Απίστευτο μου φαίνεται.
1: Όχι μόνο εμείς.
0: Αχ, Παναγία μου, με τετράγωνο γυαλί που το ήταν ό,τι πιο χαζό μπορούσε να βάλει επάνω του. Τώρα, το γούστο σας δεν το ξέρω, αλλά είναι τελείως άσχημο, εμένα δεν μου αρέσει. Η σύντροφος του από το 22 είναι μια υπέροχη μελαχρινή 33 ετών, η οποία είναι κατασκευάστρια κοσμημάτων. Αυτό έχω να πω. Το αφήνω εδώ. Είναι η Ινές Ντε Ραμόν, με το όνομα. 33. Δηλαδή έχουν 30 χρόνια διαφοράς σχεδόν, 29. Όλα καλά και ωραία. Καταλαβες, γι' αυτό έπεσε το μάτι μου εκεί. Λέω, όπα. Το πρώτο πράγμα που έκανε κλικ ήταν το 62 ετών. Λέω, έφτασε ο Brand Pitt 62 ετών. Κλαίει ακόμα η Τζένιφερ Άνιστον για τον Brand Pitt? Ήταν το δεύτερο ερώτημα. Δεν γράφει κάτι εδώ, λέω. Έτσι. Τρίτον, έχει εδώ πέρα το κουκλί των 33 ετών, το μελαχρινό, που είναι και σχεδιάστρια κοσμημάτων. Μια χαρά. Όλα καλά για τον Brand Pitt. Δεν ανησυχώ.
1: Γιατί να ανησυχήσεις?
0: Ποια ήταν η πρώην γυναίκα του, δεν θυμάμαι, ή κάποια ξεχασμένη είναι αυτή τώρα? Δεν τη θυμάμαι καν.
1: Σταμάτα, γιατί ξεχασμένη? Ο καθένας περνάει καλά, κάνει τη ζωή του.
0: Ναι, παιδί μου, δεν θυμάμαι, αυτό λέω. Τι κάνει, αυτό λέω τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε διαβάσει τι κάνει. Εκτός από εκείνη τη διαμάχη για εκείνο το. Την εταιρεία κρασιών που είχε το κτήμα στη Γαλλία που τελικά τα βρήκανε.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, τι. Ιστορικό είναι αυτό. Εγώ φταίω. Μια χαρά ο Brand Pitt. Τώρα. Αυτό το διάστημα, τώρα δεν ξέρουμε για το επόμενο. Τι θα γίνει. Λοιπόν, για 2 ώρες εμείς εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Έτσι. Καλώς ορίσατε. Για να ακούσω δυνατά.

παίξατε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Μ' αρέσει που είναι κουρουμουντού η κατάσταση, γι' αυτό και το κουρουμουντού γενικότερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το θυμίσουμε και αυτό. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν. Αυτό που συνέβη πριν από λίγο που έβλεπα τώρα, μια συνταγή, άκου τώρα. Έτσι, σαλάκι, χαρτοπετσετούλα, προετοιμάσου, γαλακτομπούρικο με φύλλο κατά ύφη.
1: Έχω ένα βασικό πρόβλημα.
0: Τι, παχαίνει.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλακτομπούρικο.
0: Άμα το έτρωγες όμως αυτό, πραγματικά θα άλλαζες γνώμη. Αλήθεια σου λέω.
1: Δεν μ' αρέσει, παιδί μου, η κρέμα. Αυτό το... μου κάνει πολύ γάλα.
0: Okay.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει το γάλα, καταλαβαίνεις.
0: Okay. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Σαφώς. Εγώ έχω κάνει τη μελέτη μου.
0: Α, έχει κάνει και... Πες το έτσι.
1: Έχω διαβάσει βιογραφικά.
0: Βιογραφικά.
1: Βεβαίως.
0: Μα έτσι κι αλλιώς όταν θα χτυπήσουν προσοχή και θα ζητήσουν να χτυπήσουν προσοχή, όλοι αυτοί θα ψηφίσουν αυτό που θα τους πει το κόμμα. Είναι δυνατόν τώρα? Τι μου λες τώρα?
1: Εντάξει, να μην ξέρεις, βρε παιδί μου, τι είναι ο άλλος που πας να ψηφίσεις. Θα πας έτσι να το ρίξεις κουτουρού?
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς τι λέει το κόμμα. Γιατί το κόμμα δίνει τη γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι, χρόνια ολόκληρα τώρα, δεκαετίες, χτυπάνε προσοχή στη γραμμή του κόμματος. Οπότε, και τι πάει να πει ότι κοιτάς το βιογραφικό του άλλου? Άχρηστο είναι. Είτε βάλεις έναν ακαδημαϊκό, είτε βάλεις έναν οποιονδήποτε ταπεινό, έτσι, όταν το κόμμα του θα του χτυπήσει την προσοχή, αυτός θα τη βαρέσει. Τέλος.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω. Εγώ, έτσι, στο συννεφάκι που βρίσκομαι, έτσι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ότι αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταρτισμένος σε κάποιο τομέα και έχει και μία σχετική... Καλά, μην ψοφήσεις τώρα. Και έχει και μία σχετική τριβή με την πραγματικότητα.
0: Πώς να έχει?
1: Έχω την ελπίδα ότι μπορεί να πει και ένα μπάστα.
0: Πώς να έχει τριβή με την πραγματικότητα αν δεν έχει πατήσει το πόδι του σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει καθημερινά ή εβδομαδιαίως για το σπίτι του?
1: Δεν είναι, είναι δυνατόν όλοι αυτοί υποψήφιοι σκιόμοι, ρε παιδί μου? Υπάρχουν,
0: ναι,
1: και πιο προσγειωμένες περιπτώσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Το νου μας μέσω... τα φίδια να έχουμε, παιδιά. Για...
0: Τι φίδια?
1: Εντάξει, τώρα θέλεις να μιλήσεις μεταφορικά για τις ευρωεκλογές? Θέλεις να μιλήσεις κυριολεκτικά για τα φίδια που σε... να είναι δεξιά-αριστερά, σε παραλίες, σε θάλασσες, σε σπίτια?
0: Τα φίδια τι σε έχει πιάσει σήμερα?
1: Έχει σε ένα άγχος, ρε παιδί μου, τα φίδια.
0: Μιλούσαμε για φίδια και πριν, μπαίνοντας στο στούντιο, καταλάβες γι' αυτό?
1: Με έχει πιάσει εμένα το άγχος μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πάω να κάνω μπάνιο και ξαφνικά να δω το φιδάκι το διαμαντή να κολυμπάει δίπλα μου.
0: Παρέα, δεν θέλεις.
1: Και πώς αντιδράς εκείνη τη στιγμή?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς να δείξεις την δέουσα ψυχραιμία?
0: Τώρα αυτό που είπες θέλει συζήτηση. Εγώ να σου πω ότι έτσι κολυμπούσα εγώ μια μέρα κάποτε, παλιά, σε μια ωραία ελληνική παραλία, και δίπλα μου άρχισε να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα μεγάλη.
1: Άλλο η χελώνα. Εντάξει, άλλο μπορεί χελώνα, να σε δακώσει, ναι, αν αλλά... την ενοχλήσεις, αλλά άλλο η χελώνα, άλλος, ναι, ο όφης,
0: είναι λίγο,
1: ο καταραμένος.
0: Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο να κολυμπάς και να είναι δίπλα σου μια μεγάλη χελώνα? Όταν λέμε χελώνα μεγάλη, είναι μεγάλη. Έτσι, είναι κανένα μέτρο τουλάχιστον. Έχει τέτοιο, πώς το λένε, διάμετρο.
1: Εμένα
0: τουλάχιστον ένα μέτρο, 1,5.
1: Μου έχει τύχει να
0: με
1: κολυμπάω,
0: τα παιδάκια της.
1: Να κολυμπάω και στα 3 μέτρα στο βάθος μέσα.
0: Εντάξει, είναι μακριά 3
1: να
0: μέτρα.
1: Να δω δελφίνια.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Όπου εκεί φοβήθηκα και λίγο, να σου πω την αλήθεια, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι όντως δελφίνι αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου σήμερα. Που έχει τρεις ο μήνας, να ξέρεις.
0: Είμαστε γεμάτοι ποδηλατόδρομους σε αυτή τη χώρα.
1: Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο σε αυτή τη χώρα.
0: Επίσης. Αλλά να πούμε ότι πραγματικά είναι μια ανεξαρτησία το ποδήλατο. Ειδικά σε τέτοιους καιρούς που έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Είναι ωραίο και γυμνάζεσαι κιόλας.
1: Πού κυκλοφορείς, έτσι. Γιατί...
0: Ναι, άμα είσαι τώρα σε βουνά και λαγκάδια δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Όχι μόνο
0: πρέπει
1: αυτό.
0: Πρέπει να είσαι σε ίσιο.
1: Αν έχεις και κίνηση και είσαι μες στην πόλη,
0: και
1: είναι
0: αυτό,
1: δράμα
0: και
1: η
0: αυτό.
1: Κατάσταση.
0: Αν
1: γιατί
0: δεν
1: σε σέβεται και δεν σε προσέχει κανείς.
0: Ναι, ναι. Είναι ανάλογα το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι μια χαρά με το ποδήλατο. Το έχουν συνηθίσει δηλαδή την κίνηση. Και είναι και άλλες οι οποίες. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο.
1: Δεν έχει χώρο για τους πεζούς, όχι για τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα
0: σαν
1: που
0: σήμερα.
1: Περιάξαμε,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε το σαν σήμερα, τη ματιά μας στο παρελθόν, για σήμερα 3 Ιουνίου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με ενθουσιώδη υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα. 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε? Για
1: λοιπόν,
0: λέγε. Τι σε απασχολεί, πες μας.
1: Τι με απασχολεί? Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό, το τι με απασχολεί ακριβώς. Αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι για ένα τύπο που πάντα του είχα μία αδυναμία.
0: Να, αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Μπαίνει και ανάμεσά μας τρίτος και δε, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν.
1: Καλέ, μόνο τρίτος και τέταρτος και πέμπτος. Δηλαδή, τώρα, τόσα χρόνια εδώ σε αυτή την παρέα έχει περάσει κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν,
0: τι να πεις.
1: Θα μιλήσουμε, κοσμά μου, έτσι για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Α, ναι.
1: Καιρό έχω να στον αναφέρω.
0: Καλά, αυτός έχει γίνει φίλος μας πλέον.
1: Ο Τζόνις, ο Ντέπις εννοείται. Δηλαδή, άμα περάσει από Ελλάδα, πρέπει να κοπιάσει στο στούντιο να πιει ένα καφέ ελληνικό, βρε παιδί μου, να το βγάλουμε. Ελληνικό καφέ με λουκουμάκι. Να του δείξουμε το Greek hospitality, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα το δείξουμε.
1: Το Greek hospitality.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα.
1: Ξένιο ζεύς. Λοιπόν, τι ρόλο θα υποδηθεί στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Terry Gilliam? Είναι ο σκηνοθέτης που είχε κάνει ο 12ος πίθηκος, The Carnival at the End of the Days. Λοιπόν, τι ρόλο θα κάνει εκεί ο Τζόνις ο Ντέπις στην καινούργια του ταινία?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, δεν έχω διαβάσει.
1: Τον έξω από εδώ.
0: Α, ναι, κάτι, ναι. Αυτός είναι που θα κάνει τον σατανά, τον διάβολο.
1: Ενώ στον αντίποδα θα βρίσκεται ο Jeff Bridges που θα υποδηθεί του Θεό. Ο Adam Driver και ο Jason Momoa έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους σε αυτή την ταινία, χωρίς να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μια κωμωδία, το The Carnival at the End of Days, θα είναι μια κωμωδία όπου ο Θεός, λέει, αποφασίζει να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται, λέει, ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημά του, έτσι.
0: Τι ταινίες βγαίνουνε. Καμία σχέση με την πραγματικότητα εντωμεταξύ. Έτσι, στο επίπεδο αυτό της πράξης εδώ πέρα, στη γη που πατάμε με τα πόδια μας τώρα, αλλού δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί αυτοί οι δύο. Αλλά τι ξέρω, ρε παιδί μου, μην παραξένεψε λίγο το θεματικό.
0: Ναι.
1: Της ταινίας.
0: Εντάξει. Γιατί υπάρχουν ταινίες τώρα. Τι ταινίες, υπάρχουν σκηνοθέτες.
1: Σεναριογράφοι υπάρχουν. Να τα εκμηδενίζω όλα.
0: Έχουν εκμηδενιστεί από μόνα τους, πίστεψε με.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ, μακριά από αυτή την πολύ άσχημη πραγματικότητα στα δελτία ειδήσεων, που κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι λένε τα ίδια πράγματα με την ίδια σειρά σχεδόν. Έτσι, δεν υπάρχει χαρακτήρας, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρακτήρας. Λες και όλοι έχουν, ας πούμε, το ίδιο και το αυτό στο μυαλό τους.
1: Λοιπόν, εσύ, Κοσμά, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Πολλά και διάφορα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram και Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ

0: κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα μάτς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σωστό. Πάμε, παύλα, εθνική.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστρέψαμε στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος στο στούντιο εδώ.
1: Καλώς
0: για άλλη μια
1: τους,
0: ώρα μαζί. Λοιπόν, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τα σύννεφα πυκνώνουν γενικότερα, τα ζόρικα. Εμένα μου αρέσει όμως ένα είδος πόλεμου που υπάρχει, υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα πάνω στη γη. Εγώ θα έλεγα να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε κι εμείς με την Τουρκία, ξέρω κι εγώ, λέμε ένα παράδειγμα.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί άμα θέλεις να πολεμάς, δεν χρειάζεται να πολεμάς και να σκοτώνεις κόσμο, να καταστρέφεις σπίτια, οικογένειες, ξέρω εγώ, κοινωνίες και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πολεμάς και να έχει και πλάκα. Λοιπόν,
1: δεν
0: η Βόρεια και η Νότια Κορέα επισήμως δεν έχουν δεν έχουν κάνει συνθηκολόγηση.
1: Ναι.
0: Βρίσκονται από το 1953 σε πόλεμο ακόμα.
1: Και αν παρακολουθήσεις σειρές παραγωγής Νοτιού Κορέας, ας πούμε,
0: ναι,
1: καταλαβαίνεις το κλίμα που επικρατεί.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι τις προηγούμενες μέρες μάθαμε ότι υπάρχει ένα πόλεμος μεταξύ τους. Περίεργος πόλεμος θα έλεγες, γιατί η Βόρεια Κορέα έστελε με μπαλόνια υπτάμενα, έτσι, ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα.
1: Κακάκια και γόπες νομίζω από τσιγάρα.
0: Ακούστε να δείτε, έχουν πάει οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν πιάσει αυτά που στέλνουν οι άλλοι από τη Βόρεια Κορέα, τα έχουν αναλύσει, δεν έχει επικίνδυνες ουσίες μέσα, έτσι ώστε να πεις, ρε παιδί μου, είχε ψήγματα ουρανίου, ξέρω και εγώ, είναι για μόλις κάτι. Όχι, δεν ήθελαν να τους κάνουν τέτοιο κακό, ήθελαν να τους κάνουν να τους βρωμήσουν στην πόχα, ας πούμε, και στη δυσοδεία. Αυτός είναι ωραίος πόλεμος, ας τον κρατήσουμε, δεν ξέρω.
1: Τι είναι ωραίος πόλεμος, βρε μάνα μου, να περπατάς στο δρόμο και να σου πέφτουν κακάκια.
0: Από το να σου σκάει βόμβα και να καταστρέφεται η πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Καλά,
0: ναι,
1: ναι, εντάξει, καλύτερο να σου σκάσει μια
0: σκάτα. Ωραίος ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αν το λέω σωστά το όνομα. Ωραίος γιατί είπε ότι αυτό το σταματάμε. Στόπ στις καθαρσίες που στέλνουμε με μπαλόνια στην Νότια Κορέα.
1: Και τι καλός άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω. Να ένας πόλεμος που μπορούμε να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή.

0: Με έχεις βάλει σε σκέψεις με όσα συζητάγαμε προηγουμένως. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι, τη δικιά σου δημιουργική σκέψη, λογική. Εσύ τι θα έστελνες έτσι αντίστοιχο?
1: Τι θα έστελνα, τι εννοείς?
0: Αντί για κακάκια.
1: Με τις ακαθαρσίες που λέγαμε προηγουμένως. Τι να έστελνα, το ίδιο θα έστελνα, τι, γιατί όχι. Αυτό. Μια χαρά είναι.
0: Τι θα ήθελες να στείλεις κάτι άλλο?
1: Τι άλλο να στείλω? Καλή, εδώ πόλεμο κάνουμε, μπόχας. Τι να στείλω άλλο? Κάτι πιο εγρό ίσως. Όχι τόσο στεγνό. Αν με πιάνεις.
0: Για να καθαρίζετε πιο δύσκολα.
1: Με πιάνεις.
0: Αποφεύγω γιατί δεν ξέρω πόσο καθαρός είσαι.
1: Εσύ με ρώτησες να προσέχεις τι ρωτάς. Κατάλαβες.
0: Οπότε εκεί ας πούμε που ανησυχείς το τι θα σου πέσει στο κεφάλι από το διάστημα με όλα όσα διαλύονται εκεί πάνω και πέφτουν δεξιά και αριστερά και κάνουν ζημιές.
1: Τους δορυφόρους εννοείς?
0: Ναι καλέ, τους δορυφόρους, τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ότι τι άλλο μπορεί να μου πέσει από τον ουρανό.
1: Όχι, τώρα δεν το έχεις γιατί σταματάει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει δώσει ιδέα σε άλλους. Να πούνε οι Τούρκοι, α, τι ωραία, τι καλά, κάτσε να τους στείλουμε κι εμείς καμιά καλή φουρνιά. Ήτανε συγκεκριμένου ζώου?
1: Όχι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Μπορεί να ήταν και ανθρώπινα, που να ξέρω εγώ.
0: Γιατί βρε παιδί μου, αλλιώς μυρίζει το άλογο, αλλιώς το γουρούνι.
1: Εδώ όμως συζήτηση τώρα.
0: Αλλιώς της αγελάδας. Ή ας πούμε του πρόβατου τα βερβελάκια. Είναι άλλο πράγμα. Μπορώ να κάτσω να σου το αναλύσω πάρα πολύ εις βάθος.
1: Τις προηγούμενες μέρες έβγαινε ένας πολιτικός από συζήτηση, από ομιλία που έκανε. Και τι του ρίχνανε, οι αθεόφοβοι δηλαδή. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα και ρίχτε κάτι τέτοιο που ρίχνει ο Κιμ Γιουν Μουν, πώς λέγεται αυτός.
0: Κιμ Γιουν Γκουν.
1: Ναι, αυτός. Αυτά να ρίχνετε. Όχι να ρίχνετε αυτά εδώ τώρα. Είναι δυνατόν να ρίχνετε και φταίδες.
0: Και φταίδες.
1: Και φτεδάκια στον πολιτικό. Δηλαδή καλό του κάνετε τώρα. Εδώ είπαμε να τον πώς λένε, να τον ρωτήσουμε ένα μήνυμα. Τι μήνυμα του δίνεις? Πάρε και φταίδες να έχεις να φας.
0: Φάει αγόρι μου να καρδαμώσεις.
1: Γιατί δεν τρώει τόσο καιρό. Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Δεκαετίες τώρα. Και τσακώνονται μεταξύ τους. Μαζεύονται, τσακώνονται ή τσακώνονται από μακριά. Κάθε τέλος του μήνα όμως από τα δικά μας τα λεφτά πληρώνονται. Έτσι, δεν είναι το γείτονα. Το λέω για κάτι κορίτσια γύρω στα 30. Στα 30. Που λέγανε πριν από λίγα χρόνια ότι στο δημόσιο πληρώνει το κράτος. Δεν είναι από τα λεφτά μας. Εμείς πληρωνόμαστε από τα λεφτά του κράτους, δεν είναι από τα λεφτά των πολιτών. 30 χρονών κορίτσια, κοπέλες. Έτσι δηλαδή, τι να πεις από εκεί και πέρα. Α, κάτι τέτοιο θα ψηφίσουν μεθαύριο. Καταλάβες.

0: Τελευταίο διάλειμμα έρχεται σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιώρο της Τετάρτης. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Για επικοινωνία εκεί μας βρίσκεις. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: μισή.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Χαιρετισμού στην Αυστραλία
1: καλώς
0: που μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο.
0: Σε αυτούς μας στέλνουν μηνύματα από Αυστραλία επίσης. Γκλουν που
1: λοιπόν,
0: έρχονται.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Κοσμά. Mm-hmm. Στο Λος Άντζελες, μια startup εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία ενοικίασης ανδρών. Και
0: μια
1: σε
0: χαρά.
1: Βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσεις το πρώην.
0: Mm-hmm.
1: Θα λαβες. Δηλαδή, θα έρθουν να σε πάρουν μια αγκαλιά, μα χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη. Να πιούν ένα καφέ μαζί σου, να μιλήσουν, να σε συνοδεύσουν σε εκδηλώσεις, να πάτε μαζί για ψώνια. Κατάλαβες, να σου κάνει εκείνον τον απειβδισμένο συνοδό που κάθεται έξω από το δοκιμαστήριο και mm-hmm. είναι σε φάση πότε θα τελειώσει mm-hmm. και mm-hmm. δεν αντέχω άλλο.
0: Κοίταξε να δεις, άμα τον τραβάς τον άνθρωπο κάποιες ώρες. Εντάξει, υπάρχουν και ανοχές.
1: Τώρα μπορείς να ενοικιάσεις ένα τέτοιο κύριο mm-hmm. στο Λος Άντζελες. Τώρα
0: τι
1: δεν ξέρω αν έχουν
0: επεκταθεί.
1: Παιδί μου, έχεις χωρίσει.
0: Α, θέλεις να δείξεις ότι έχεις
1: επανέλθεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχεις χωρίσει, αλλά θέλεις να δείξεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου στον άγνωστο κόσμο γύρω-γύρω.
1: Ναι, να το πάρεις, ας πούμε, να πας σε μια εκδήλωση.
0: Αλλά
1: να πάρεις, πούμε...
0: Αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό. Δηλαδή, τι έχω κάποιον που περιμένει έξω από την πόρτα από το δοκιμαστήριο.
1: Έχεις να πας, βρε παιδί μου, στο γάμο της ξαδέρφης σου.
0: Ναι.
1: Που έχεις να τη δεις 4 χρόνια. Και ξέρεις ότι εκεί θα είναι μαζεμένες όλες οι θιάδες, όλοι αυτοί.
0: Ναι,
1: και ότι
0: ναι,
1: θα αρχίσουν να σου λένε και εσύ πότε και τι αυτό και τι μόνη σου ήρθες. Και αυτός που είχες διέξει.
0: Όλα αυτά μένουν εκεί. Όλα μένουν εκεί αυτά.
1: Τι εννοείς όλα μένουν εκεί?
0: Μένουν εκεί, δηλαδή στη συνοδεία, ας πούμε.
1: Είναι εφάς με τις υπηρεσίες. Κατάλαβες, είναι και το κόστος.
0: Τον έχουμε τον κατάλογο, να δούμε τι υπηρεσίες έχει.
1: Όχι, δεν τον έχω τον κατάλογο.
0: Αχ, τι να πω.
1: Δεν τον έχω τον κατάλογο και δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψει ο υπολογιστής μου να μπω στο Manservants. Κατάλαβες, μπορεί να θεωρήσουν ότι το κάνω για προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν να μου κάνουν μετά εμένα διαφημισούλες και να μου έρχονται μηνυματάκια. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 20 λεπτά μαζί. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε και πάλι.

0: τώρα που λέγαμε για ταινίες τραγουδιστών, μου ήρθε το όνομα του Ray Charles. Δείτε αυτή την ταινία, mm-hmm. Η ζωή του Ray Charles. Έτσι. Με τίτλο Ray θα τη βρείτε αυτή την ταινία. Ναι. Είναι της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ωραία μουσική. Φοβερή ζωή αυτός ο Ray Charles. Έτσι καταγράφονται όλα εκεί.
1: Δηλαδή, αυτό που
0: μετά την ταινία πήγα
1: πολύ
0: και αγόρασα και κάποιους δίσκους που δεν είχα, ας πούμε, Ray Charles. Λοιπόν,
1: αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις ταινίες είναι οι μουσικές που τις ξαναθυμάσαι ή ανακαλύπτεις κάποια τραγούδια.
0: Απλά στην ταινία αυτή του Ray Charles είναι τα τραγούδια του πραγματικά, δηλαδή δεν τα πήρε κάποιος άλλος να τα φτιάξει. Έτσι, βέβαια είναι παλιότερη ταινία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Προς το παρόν να προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, και στο ανέκδοτο που τώρα τι να λες τώρα, δηλαδή αυτή η χώρα δεν ξέρω πότε θα φτιάξει. Καλός ο ήλιος, καλή η θάλασσα αν την προσέχουμε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία και ευχάριστα, αλλά δεν. Λοιπόν, εδώ και καιρό,
1: ναι,
0: έχουν ξεκινήσει και λένε παιδιά πρέπει να κουρέψετε τα χωράφια σας, τα κτήματά σας, από τα χόρτα, από τα ξερά, γιατί έρχεται καλοκαίρι,
1: ναι,
0: να τα καθαρίσετε. Ήρθε το κράτος, το φοβερό κράτος, το οποίο ξεκίνησε και λέει ότι θα σας βάλω ποινές. Πρέπει να καθαρίσετε τα χωράφια σας, θα σας ελέγξω. Έτσι, οπότε πρέπει να τα καθαρίσετε. Έβαζε λοιπόν διάφορα όρια. Δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, έτσι, πριν να ξεκινήσει δηλαδή το καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά, από 1η Μαΐου και μετά, θα πέσουν πρόστιμα. Αυτό άλλαξε. Έγινε τέλος Μαΐου. Έτσι, mm-hmm. Και τώρα πάλι άλλαξε και έγινε τέλος Ιουνίου. Δηλαδή μπήκαμε και ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι. Και αναρωτιέσαι, πρέπει να το δηλώσεις σε κάποια βάση. Αν το δηλώσεις. Αν το δηλώσεις, okay. Αν είναι ψευδής η δήλωση, τρως πρόστιμο. Ποιος θα περάσει για να δει το χωράφι σου ή οποιοδήποτε άλλο, αν το έχεις καθαρίσει και αν είναι όλα έτσι όπως τα λες? Καταρχήν, ένα ερώτημα αυτό. Περνάει ο Δήμος, δεν περνάει το κράτος. Καταλαβαίνεις πόσα μαύρα μιλάμε εδώ, πόσα αχωσήματα, ε? Πάρε αυτά να κάνεις τα σαρωμένα μάτια, έτσι. Αυτά τα χόρτα είναι πολύ ψηλά. Λέει ο άλλος, να σου δείξω κάτι, έλα εδώ λίγο. Α, δεν είναι και τόσο ψηλά αυτά τα χόρτα, δεν είναι και τόσο ακαθάριστα. Αμέσως μετά από το Δήμο.
1: Εγώ έχω μία άλλη ένσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ένα κενό θεωρητικά στην νομοθεσία, στα τόσα που υπάρχουν. Mm. Έστω ότι έχεις ένα χωράφι και το έχεις συνειδιοκτησία με τον αδερφό σου, τον ξαδερφό σου, τον μπατζανάκι σου, με κάποιον.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Εσύ έχεις όλη την καλή πρόθεση να πληρώσεις το μερίδιό σου για να καθαριστεί το χωράφι.
0: Μα.
1: Αλλά ο συνιδιοκτήτης σε έχει γραμμένο κανονικότατα, mm-hmm. και δεν σου δίνει ποτέ λεφτά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ποινή εάν ο συνιδιοκτήτης δεν μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησης του οικοπαίδου μετά από κάποια χρόνια να περνάει σε ένα ιδιοκτησία?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω άλλο πράγμα σε αυτά που λέμε εδώ πέρα με τα χωράφια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αυτό το χρονικό διάστημα με όλο αυτό. Όπως ότι υπάρχουν σπίτια, χωράφια, οτιδήποτε που ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι εξαφανισμένος.
1: Και είναι στα αζήτητα.
0: Ή είναι χωράφι που το πήραν τα παιδιά μετά από αυτόν που πέθανε και αυτοί δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Έτσι, αυτό λέει, είναι υπεύθυνος μετά ο Δήμος. Γελάμε εδώ και ήρθε ο Δήμος, η Δήμη, μέσω των αντιπροσώπων τους και είπανε δεν είναι δικά μας αυτά τα χωράφια, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε ξένη περιουσία.
1: Άλλη
0: του τρελού.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Προς το παρόν σας αφήνουμε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα μάτς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο pame.pavla.ethniki.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συν

0: συσκευασιών Sunny Punch κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9.

Ένα όμορφο πρωινό να έχουμε και σήμερα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου σήμερα. Στον υδρόχειο 106,9 είσαι συντονισμένοι. Λένε τα μπακάκι στο μικρόφωνο. Εδώ μέχρι και τις 11 θα είμαστε. Μία μέρα που θα δούμε έτσι, πηγαίνοντας στο ημερολόγιο και στα μαθήματα ιστορίας, το 1941 σαν σήμερα οι Ναζί καταστρέφουν ακόμα ένα χωριό της Κρήτης, την Κάνδανο, και σκοτώνουν τους κατοίκους αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.

Στα 1967, σαν σήμερα, καθιερώνεται στη χώρα μας το αλκοό τεστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στον καιρό θα πάμε τώρα. Υπάρχει μια αστάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο θα υπάρξουν έτσι τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού μας, μεσημέρι προς απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν βροχές μικρής διάρκειας. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται οι πανελλαδικές σήμερα στην Ελλάδα με τα παιδιά των γενικών λυκείων. Εξετάζονται λοιπόν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά αλλά και τη βιολογία.

Κυκλοφοριακές αλλαγές έχουμε στο Ηράκλειο. Υπάρχουν εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Αγίου Μινά και Κυρίλου Λουκάριος. Μιλάμε για σήμερα και για αύριο. Σύμφωνα με το τμήμα οδοποιίας λοιπόν του Δήμου Ηρακλείου, θα γίνουν αυτές οι εργασίες στην οδό Αγίου Μινά από τη συμβολή της με την οδό Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη και στην οδό Κυρίλου Λουκάριος από την συμβολή με την οδό Κατεχάκη μέχρι τη συμβολή με την οδό Evans.

Για πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο μας σήμερα. Υπάρχει μια καινούρια επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Έχουν γίνει 13 συλλήψεις και πάνω από 2,5 εκατομμύρια είχε βγάλει αυτό το κύκλωμα. Στην Μέση Ανατολή, σε κόκκινο συναγερμό, ο Περσικός κόλπος αυτή τη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Και εδώ στο νησί μας οι αφήξεις μεταναστών δεν σταματούν. 182 άτομα εντοπίστηκαν αυτή τη φορά στην παραλία Κατάρτη.

Πάμε στην επιχείρηση του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση που λάμβανε και εδώ παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το πρωί αυτή η επιχείρηση σε εξέλιξη, σε Αγρίνιο, Κοζάνη. Να θυμηθούμε ότι είχαν προηγηθεί αντίστοιχες επιχειρήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη μας. Εδώ λένε οι πληροφορίες ότι έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39.

Και 13 άτομα λοιπόν έχουν συλλάβει μέχρι αυτήν την ώρα οι αρχές αυτήν την επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη, ανάμεσά τους τον διαχειριστή και έναν υπάλληλο και από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Για τη συμμετοχή τους λοιπόν σε αυτό το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΚΠ κατηγορούνται άλλα 39 άτομα. Οι επιδοτήσεις που λάμβαναν και ζημιά που προκάλεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, φτάσαμε κάπου λίγο πριν από τις 9.30. Σε διαφημίσεις θα πάμε στη συνέχεια και επιστρέφουμε με την ανασκαφή του αιώνα, μας λένε οι αρχαιολόγοι, στην Παναγιά των Παρισίων. Θα δούμε τι ακριβώς βρέθηκε εκεί. Θα δούμε και μια νέα πάτη στο όνομα της Άννας Βύση. Έρχονται μηνύματα στο WhatsApp. Για να δούμε τι έχει γίνει εδώ.

0: μικρές καρδιές.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: σε τρέλα.
1: Μία νέα πάτη έρχεται στο όνομα της Άννας Βύση. Στο TikTok έχει δημιουργηθεί ένα ψεύτικο προφίλ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εκμεταλλεύεται το όνομα λοιπόν της γνωστής τραγουδίστριας και επιτίθη δημιούργησαν βίντεο με την εικόνα και τη φωνή της. Επικοινωνούν μέσω WhatsApp από αριθμό εξωτερικού. Μία γυναίκα εδώ συστήνεται ως διευθύντρια της τραγουδίστριας, υπόσχεται δώρο 325.000 ευρώ, μετά έτσι από προσωπικές ερωτήσεις, τύπου τι θα τα κάνεις τα χρήματα, κάποιοι απάντησαν ταξίδια, άλλοι θα τα βάλω στην τράπεζα. Οι απατεώνες όμως ζητούν τα τραπεζικά στοιχεία από το IBAN για την υποτιθέμενη παραλαβή αυτού του ποσού.

Μια γυναίκα λοιπόν που συστήνεται ως Ραφίν Μπαντέλ Ρότσι λέει ότι είναι η διευθύντρια της Άννας Βύση. Κάνει διάφορες λοιπόν έτσι ερωτήσεις για να βρει λέει τον κορυφαίο θαυμαστή της τραγουδίστριας. Μετά ζητά λογαριασμούς και διάφορα άλλα έτσι προσωπικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η απάτη.

Μέχρι τη Γαλλία θα πάμε και στους κρυμμένους θησαυρούς που βρήκαν αρχαιολόγοι κάτω από τον προαύλιο χώρο της Παναγίας των Παρισίων, στο πλαίσιο ανασκαφής που πραγματοποιείται πριν από την ανάπλαση της πλατείας εκεί μπροστά από τον καθεδρικό ναό. Ευρήματα διαβάζω από την ρωμαϊκή και μεσαιωνική ιστορία του Παρισιού ήρθαν στο φως.

Με την ανασκαφή στην Παναγία των Παρισίων συνεχίζουμε. Εκεί μεταξύ των εκατοντάδων αντικειμένων που έχουν ήδη βρεθεί είναι ένα νόμισμα του 4ου αιώνα με σφραγίδα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Υπάρχουν και θράσματα μεσαιωνικής κεραμικής ζωγραφισμένα στο εσωτερικό με σημάδια που κανένας, λέει, ειδικός μέχρι τώρα δεν έχει αποκρυπτογραφήσει, κάτι σαν ένα σύγχρονος κώδικας Νταβίντσι.

πολιτική και στις νέες συζητήσεις, αλλά και το έντονο έτσι πολιτικό παρασκήνιο που προκαλούν οι πληροφορίες που θέλει να δω τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Μία εξέλιξη που θα μπορούσε έτσι να αναδιαμορφώσει και τους συσχετισμούς στον χώρο της κεντροδεξιάς. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διεργασίες γύρω από αυτό το εγχείρημα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με συνεργάτες και συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού να θεωρούν ότι η απόφαση έχει ουσιαστικά ληφθεί. Εκτιμούν ότι οι ανακοινώσεις θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον κριθεί ότι οι πολιτικές συνθήκες είναι όριμες.

Με τον Αντώνη Σαμαρά συνεχίζουμε και το νέο κόμμα που φαίνεται ότι βρίσκεται στα σκαριά και επίσης φαίνεται να κοιτάζει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο την Παρασκευή, θα εγκαινιάσει τον κύκλο συζητήσεων του Νόημα Κρήτη. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί λοιπόν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη, και εδώ ο μιλητής θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο pame.pavla.ethniki.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Έξτρα, διάφανος SPF 50.

0: Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, νωρίτερα την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης με επιστολή προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον Σοκράτη Φάμελο, καθώς και στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Στην επιστολή παρέτησής του, ο Γιάννης Ματζουράνης κάνει λόγο για επικίνδυνα διέξοδα που, όπως αναφέρει, δημιουργεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι οι σημερινές, λέει, συνθήκες επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις.

Στη Βουλή συνεχίζουμε. Η διάλυση τώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να ενισχύουν το αίσθημα έτσι ριζικών ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Η επίσημη λειτουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα απελευθέρωσε έτσι δυνάμεις που θέτουν σε κίνηση δεκάδες βουλευτές με πολλές έτσι πιθανότητες επανεκλογής. Οι 21 από τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που έχουμε τώρα στη Βουλή προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αναμένεται να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και η ανθρωπογεωγραφία των ανεξάρτητων βουλευτών περιλαμβάνει 21 άτομα το ΣΥΡΙΖΑ, 9 από τους Σπαρτιάτες, 3 από την Πλεύση Ελευθερίας, 2 από το ΠΑΣΟ και 2 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από την ΝΙΚΗ. Το μόνο κόμμα που δεν έχει απώλειες έτσι ανεξάρτητων βουλευτών είναι το ΚΚΕ.

Λοιπόν, 2810-333-500, εδώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο info@1069.gr. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, μπορείτε να ενημερωθείτε και από το site του σταθμού μας στο www.1069.gr. Ακούμε ακόμα ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με την καθαριότητα εδώ στο Ηράκλειο, γιατί έπεσαν χθες οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο και τον ιδιώτη εργολάβο. Ένα θέμα που έχει πληγώσει βαθιά, έτσι, το Ηράκλειο και τους πολίτες.

Στον τομέα καθαριότητα στο Ηράκλειο τώρα περνάμε. Χθες έγινε η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη εργολάβο. Να σας πω τώρα ότι σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος, από τα μέσα Ιουνίου, από τις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας, η πόλη θα αρχίσει να καθαρίζεται. Στον ιδιώτη ανάδοχο ανατίθεται η συνολική διαχείριση της καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα, δηλαδή στο ευρύτερο κέντρο του Ηρακλείου, στο παραλιακό μέτωπο, αλλά και στα ενετικά τείχη τα οποία έχουν περάσει στη δικαιοδοσία του Δήμου Ηρακλείου.

Το αντικείμενο τώρα που αναλαμβάνει ο εξωτερικός συνεργάτης στην πρώτη δημοτική κοινότητα περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων, την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και την απομάκρυνση των ογκωδών έτσι αντικειμένων. Παράλληλα, εδώ ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και την απομάκρυνση των ογκωδών και στον υπόλοιπο Δήμο του Ηρακλείου. Από την πλευρά της τώρα η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας θα συνεχίσει να έχει, λέει, ένα κεντρικό ρόλο στο νέο σχήμα. Θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων στο σύνολο του Δήμου, εκτός της πρώτης δημοτικής κοινότητας, καθώς και τον οδοκαθαρισμό σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε χθες ότι η υπηρεσία έχει ενισχυθεί, λέει, και θα συνεχίσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό.

Με βάση λοιπόν την σύμβαση που υπεγράψε χθες ο ανάδοχος με τη Δημοτική Αρχή καλοκαιρινού, πάμε να δούμε και το λογαριασμό στο διατάφτα. Οι Ηρακλειώτες λοιπόν θα πληρώσουμε 8,5 εκατομμύρια ευρώ στα δημοτικά τέλη κάθε χρόνο για να δούμε την πόλη μας πιο καθαρή, σύμφωνα και με τα όσα έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος Ηρακλείου.

0: Είναι 10:30.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
0: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Πάμε και στο διαμάντι των Κυκλάδων, την Δήλο, που έχει γίνει αντικείμενο έρευνας για τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στο νησί. Έχουμε ένα καμπανάκι από το δίκτυο παρακολούθησης των θαλασσίων παραμέτρων στη Δήλο, που κατέληξε στη διαπίστωση για τη βύθιση του νησιού λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εδώ ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, ο Κωνσταντίνος Συνολάκης, κατά την παρουσίαση των πορισμάτων του προγράμματος στην Ακαδημία Αθηνών, το φαινόμενο οφείλεται στο συνδυασμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής και των γεωλογικών διεργασιών που προκαλούν βύθιση ή ανύψωση των ακτών.

Με τη δήλωση συνεχίζουμε. Η εκτίμηση τώρα που έκαναν οι συντάκτες της μελέτης είναι έως το 2025 η σχετική στάθμη της θάλασσας στη Δήλο αναμένεται να αυξηθεί στα 21 εκατοστά στο αισιόδοξο σενάριο και κατά 28 εκατοστά στο δυσμενές έτσι, σενάριο. Για το 2100 η πρόβλεψη είναι 48 και 87 εκατοστά αντίστοιχα.

Έφυγε χθες από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του αλλά και τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος αλλά και την εργατικότητά του. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό καθώς υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του. Το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή.

Λέγαμε νωρίτερα το πρωί για τις πανελλαδικές. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τα θέματα έχουν γίνει γνωστά και μπορείτε να τα δείτε και στο www.1069.gr. Να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Κορνάρου, αυτήν την ώρα, με αποτέλεσμα να έχουν τεθεί σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Κυκλοφοριακή συμφόρηση θα έχουμε οπωσδήποτε στο κέντρο της πόλης, με τους οδηγούς να καλούνται να κινηθούν έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και κυρίως με υπομονή.

Πάμε και στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, γεμάτο μάτς το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν, με τις αθλητικές μεταδόσεις, με αυτό που ξεχωρίζει να είναι το Game One της σειράς των τελικών της Τίχημαν με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ. Παράλληλα να σας πω ότι διεξάγονται και αρκετά φιλικά μάτς ποδοσφαίρου εν όψη και του Μουντιάλ του 2026 που ξεκινά στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού στις 11 Ιουνίου.

Με Μουντιάλ συνεχίζουμε. Τα σύνορα στο ποδόσφαιρο έχουν εδώ και πολλά χρόνια ανοίξει, όπως και στα περισσότερα αθλήματα. Αυτό φαίνεται και στα ρόστερ των ομάδων που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ για το 2026. Σχεδόν ένα στους τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα είναι στη διοργάνωση δεν αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της χώρας στην οποία γεννήθηκε. Σύμφωνα με έρευνα του δημοσιογράφου Χάιμε Μάσιας από το Εκουαδόρ, από τους 1.248 ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν λοιπόν στο Μουντιάλ, που όπως σας έλεγα και πριν θα διεξαχθεί σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά, οι 289 θα φορούν τη φανέλα διαφορετικής χώρας από εκείνη της γέννησής τους. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 23,2%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 16,5% του παγκοσμίου κυπέλου του 2022.

Με το Μουντιάλ συνεχίζουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 25% των ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν εκπροσωπεί διαφορετική χώρα από εκείνη που γεννήθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι το Κουρασάο, καθώς από τους 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής του, μόνο ένας έχει γεννηθεί στη χώρα. Να πούμε τώρα ότι από τις 48 ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ, οι 40 διαθέτουν τουλάχιστον ένα ποδοσφαιριστή γεννημένο εκτός των συνόρων τους. Μόλις 8 εθνικές ομάδες αποτελούνται αποκλειστικά από παίκτες που έχουν γεννηθεί στη χώρα που εκπροσωπούν. Αυτές είναι η Κολομβία, ο Παναμάς, η Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σουηδία, Αυστρία και Τσεχία.

Και κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Αν κινήσετε λοιπόν λόγω των έργων που σας έλεγα νωρίτερα στην πλατεία Κορνάρου, στο κέντρο γενικότερα, οπλιστείτε με υπομονή. Καλό θα ήταν να μην μπείτε στο κέντρο με τα αυτοκίνητα, αν μπορείτε φυσικά. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

Disco.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο

0: στον Υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα μάτς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σωστό. Πάμε, παύλα, εθνική.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθυμίες.

0: Μοντική. Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή ξανά στη μουσική και στις ειδήσεις. Εννοείται έτσι ότι βρίσκω. Λοιπόν, θα πάμε πάλι κατευθείαν σε είδηση, με το που ξεκινήσαμε δηλαδή τη δεύτερη μας ώρα. Και η είδηση μας έρχεται από την Βρετανία και από μια γυναίκα, λέει, που ανακάλυψε απιστία από τι λέτε. Από την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έτσι λοιπόν, η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα έγινε το πιστήριο, λέει, της απιστίας. Μια γυναίκα λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε αντιμέτωπη με την απιστία του συζύγου της μέσω μιας ηλεκτρικής βούρτσας. Χρησιμοποιούσε τη σχετική εφαρμογή για να παρακολουθεί πότε τα παιδιά της βουρτσίζουν τα δόντια τους, όταν πρόσεξε κάτι παράξενο. Τα δεδομένα έδειχναν ότι η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιόνταν σε ώρες που ο σύζυγός της θα έπρεπε να βρίσκεται στη δουλειά. Ύστερα από διασταύρωση με το ωράριό του και την απουσία των παιδιών από το σπίτι, άρχισαν να γεννιούνται υποψίες. Όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος επέμεινε πως ήταν στο γραφείο όλη μέρα. Ωστόσο, η εφαρμογή πρόδωσε την αλήθεια. Είχε βουρτσίσει τα δόντια του το πρωί μέσα στο σπίτι. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε μία έξωσυζυγική σχέση με συναδελφό του και χρησιμοποιούσε το σπίτι ως κρυφό σημείο συνάντησης, εκμεταλλευόμενος τις ώρες απουσίας της οικογένειας. Περιστατικό αναδεικνύει πως οι έξυπνες οικιακές συσκευές, ακόμα και αυτές που θεωρούνται αθώες, όπως μία ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, μπορούν να αποκαλύψουν συμπεριφορές που κάποιοι νομίζουν πως έχουν καλύψει.
1: Μου το

Υπενθυμίζω σε όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε πραγματικά. Σκέψεις, προτάσεις, τι θα κάνετε φέτος το καλοκαίρι, τι έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει, ψάχνεστε προς τα πού. Όλα αυτά τα περιμένω.

0: παιδί, όνειρο παραμένω.
1: Στο λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην τρίτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία. Σε λίγο θα έρθω με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Επιστροφή στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ξέχασα να πω, να δώσω εννοείται τις ευχές μου για καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές, τα παιδιά που δίνουν στα γυμνάσια, που δίνουν εξετάσεις για την επόμενη τάξη, δίνουν και αυτά τον αγώνα τους και είναι έτσι, τα ζορίζει όσο να είναι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, ψυχραιμία θέλει. Εντάξει, καλό διάβασμα όσοι έχετε διαβάσει και μέσα στη χρονιά. Μην περιμένετε τώρα να τα λύσετε όλα σε τελευταίες 2-3 μέρες, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλει ψυχραιμία. Όχι πανικό και όχι απογοητεύσεις. Έτσι δεν είναι τίποτα που δεν διορθώνει, δεν είναι κάτι που μπορείς να το ξανακάνεις και να ξαναδώσεις εξετάσεις, να πετύχεις αυτό που θέλεις. Δεν θέλει απογοήτευση σε καμία περίπτωση.

Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας διαβάσω μια τελευταία είδηση. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως ένας 72χρονος μπούκαρε με το αυτοκίνητό του σε ένα σπίτι και το έκανε καλοκαιρινό. Ο ίδιος ο άνδρας λέει απέδωσε το τροχαίο αυτό στην κακιά στιγμή, καθώς κατέστρεψε ολοσχερός ένα σπίτι 85χρονης μετά την εισβολή του. Η ηλικιωμένη λέει παρά τον τρόμο που βίωσε δεν τραυματίστηκε, αποτύχει καθώς βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο. Ο 72χρονος μιλώντας σε εκπομπή ένιωσε λέει αδιαθεσία και ήταν λέει μια κακιά στιγμή, κόλλησε τον γκάζι και ανέπτυξε ταχύτητα το αμάξι. Δεν αισθάνθηκε λέει κάποια αδιαθεσία, απλά του κόλλησε τον γκάζι, είπε σε τηλεοπτική εκπομπή. Είμαι εντάξει λέει μια χαρά, περπατάω λέει πάνω απ' όλα, ήταν ένα επεισόδιο που έληξε, πρόσθεσε ο ίδιος. Τίποτα, τι έληξε, μπείτε να δείτε το βίντεο, έτσι έχει κάνει το σπίτι σμπαράλια.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα. Θα τα πούμε λοιπόν στην επόμενη μας εκπομπή, πάντα εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο pame.pavla.ethniki.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Εγώ πρώτη.
1: Αχ, καλέ μικρό ψοχόλια σας. Είναι δυνατόν. Μου κόψεις τα ύπατα που λένε.
0: Δεν είναι πολύ χαρούμενη ημέρα σήμερα.
1: Μέρι, και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσεις με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που κουράρει την υγεία και την διάθεσή σου, διότι πραγματικά είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό τώρα το τελευταίο που έχουμε ξεκινήσει και ξεχνάμε να καλωσορίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να μας λέει ο κόσμος για.
1: Πώς θα μας τα πει ο κόσμος άμα δεν τους πούμε εμείς.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Πιάνεις τα vibes.
0: Ναι.
2: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιόφωνά σας.
0: Είμαστε καλά.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

Εδώ είμαστε και θέλω να σας υπενθυμίσω, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τα social media, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έτσι, η μερούλα μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο, μπορώ να πω. Το 1789 στα γεγονότα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδαρος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο ενθουσιώδης η υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Περίμενε, γιατί.
1: Αχ, τι. Μα πιάσαν στον αέρα.
0: Ρε παιδάκι μου.
1: Ρε παιδί μου, δεύτερο ημίωρο, περάσε
0: διαφημίσεις.
1: Σε ενημερώνω, φωνάζω, διαβάζει, μιλά στο τηλέφωνο. Πέρασε τα διαφημιστικά.
0: Μου ζήτησα να στείλω κάποιες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, τι πληροφορίες θέλετε.

0: διαβάσω, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα, σκεφτόμαστε ότι τι μας συμβαίνει, γιατί σε εμάς αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο, ή και στα παιδιά μας καμιά φορά. Έχω μία είδηση η οποία είναι από τον Καναδά και μιλάει για μία οικογένεια μέρη η οποία λέει ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο γιατί τα παιδιά της από μία... μία πάθηση που έχουν από γέννησή τους και δυστυχώς την απέκτησαν και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, σιγά σιγά θα χάσουν το φως τους και υποφάσισε η οικογένειά τους να γυρίσει όλο τον κόσμο ώστε να δημιουργήσει στα παιδιά της εικόνες και να έχουν πάρει πράγματα πριν συμβεί αυτό, γιατί πάσχουν από μία, δεν ξέρω, μία ασθένεια των ματιών που είναι εκγενετής, σωστά το λέω,
1: ναι.
0: Στην οποία προοδευτικά θα χάσουν μέχρι κάποια στιγμή τη ζωή τους, όχι πάρα πολύ μεγάλη, σχετικά αρκετά νέοι, το φως τους. Οπότε λέει οι γονείς τους αποφάσισαν να γυρίσουν μαζί με τα παιδιά τους όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν εικόνες, να έχουν προλάβει τα παιδιά τους να δουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν.
1: Ανατρίχιασα.
0: Τρομερή είδηση.
1: Ανατρίχιασα και πραγματικά εγώ σε αυτούς τους γονείς που δυσκολεύονται έτσι με τα παιδιά τους, είτε σε αυτό είτε σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, τους βγάζω το καπέλο. Δεν υπάρχουν λόγια.

0: Εμείς προχωράμε, είμαστε στο να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Ο μήνας έχει...
1: Τρεις. Τώρα ναι. Αυτό ήταν ωραίο.
0: Ναι.
1: Να, φύγανε μερικοί.
2: Καλό ήταν, ρε παιδί μου, που να πάνε, που να φύγουν, που να μας αφήσουν. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς θα πάμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Και επιστροφή ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μετρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο pame.pavla.ethniki.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Καρέκλα.
4: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα.
1: Για συνέχισε.
0: Έχεις ακούσει ότι παγκοσμίως το υλικό αυτό που λέγεται ελενίτ εξαφανίζεται, που είναι αμίαντος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάποιες πλάκες που τις χρησιμοποιούσαμε για πάρα πολλά χρόνια, είτε για στέγη.
1: Οι οποίες ήταν καταστροφικές, λέει, για την ανάπνευση.
0: Για το αναπνευστικό. Ναι, μιλάμε, ναι, ότι είναι ο καρκίνος ο ίδιος.
1: Επίσης, αν είχες ελενίτ στο σπίτι και ήθελες να το αφαιρέσεις,
0: ναι,
1: δεν γινόταν, πολύ επικίνδυνο. Έπρεπε να γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Αυτό λέω. Όχι, έπρεπε να γίνει. Γίνεται μόνο με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχω δει ανθρώπους ακόμα και τώρα. Και όχι μεγάλη ηλικία. Άντε να πει ένα άνθρωπο 90 χρονών, δεν του πολύ κόβει κιόλα τώρα.
1: Μωρέ, αυτό όχι, το είναι
0: θέμα, όχι ότι είναι θέμα ηλικία το να σου κόβει, αλλά τέλος πάντων λες, OK, δεν θα γίνει και τίποτα με 90. Δεν λέω αυτό. Έχω δει νέους ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα γενικώς να μπαίνουν στη διαδικασία να αφαιρέσουν τέτοιες πλάκες από, ξέρω, ένα εξοχικό τους. Το έχω δει με τα μάτια μου. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχουν πέσει ποτέ σε μία είδηση, σε μία δελτίο, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε που λέει ότι προσοχή, δεν τα σπάμε, δεν τα πιάνουμε με τα χέρια μας γυμνά, δεν απαγορεύεται να τα πιάσουμε εμείς οι ίδιοι, πρέπει να φέρουμε ειδικό συνεργείο. Έχω δει λοιπόν άνθρωπο νέο σε ηλικία μαζί με τα παιδιά του που ήταν 10-12 χρονών να τα βγάζουν ωραιότατα με τα χεράκια τους, να τα σπάνε, να τα κάνουν στίβες για να τα πετάξουν. Για πολλά, και λέω, παιδιά, ο κόσμος δεν πάει καλά. Μιλάμε ότι η χαζομάρα μας έχει πλήξει στο κέντρο του κεφαλιού. Μπαμ!
1: Θα σου πω αυτό που έλεγε μια καθηγήτρια όμως στο πανεπιστήμιο. Ναι. Είστε η γενιά της γρήγορης πληροφόρησης και καθόλου της ουσίας.
0: Τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε στο New York Times.
1: Ταξιδάκι.
0: Yeah. Oh, no.
1: Να σου δώσω τη λίστα. Εκείνη τη λίστα που σου έχω πει πόσες δύο εβδομάδες πριν.
0: Λοιπόν, New York Times αποθεώνουν την Τίνο. Α, γιατί έρχονται αυτοί σε μας. Μας πήρε τα μυαλά, λέει δημοσιογράφος του New York Times. Ο Τζέσιο Χάρουιτς είναι ο δημοσιογράφος της εφημερίδας, ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με την οικογένειά του το νησί της Τίνου και το εξύμνησε σε ένα από τα κορυφαία μέσα ενημέρωση του πλανήτη. Κάπως έτσι, η δικιά μας Τίνος κοσμεί τα κοινωνικά δίκτυα των κορυφαίων tabloids. Ο δημοσιογράφος εστίασε τη λέξη μελτέμι και τον αέρα που του πήρε και του σήκωσε. Πήγαμε στην Τίνο και μας πήρε τα μυαλά. Έγραψε σε ανάρτηση. Που αφορούν την, που είναι υπεύθυνος θεμάτων που αφορούν την Ιταλία, το Βατικανό, την Ελλάδα και άλλα μέρη της Νότιας Ευρώπης.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή για το τελευταίο μας μέρος, τέταρτο και τελευταίο σε

0: ώρα είναι 1:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
2: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Ναι. Λοιπόν, άκου μια είδηση. Τα κλειδιά
1: του παραδείσου.
0: Πρέπει, λέει, τα κλειδιά του αυτοκινήτου να τα βάζουμε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
1: Γιατί?
0: Στο σπίτι. Ακούγεται περίεργο, αλλά η τοποθέτηση, λέει, των κλειδιών σας στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να σας γλιτώσει από πολλά προβλήματα. Η κλοπή του αυτοκινήτου είναι από τους χειρότερους εφιάλτες των οδηγών, εννοείται. Και αυτό γιατί το αυτοκίνητο είναι αντικείμενο μεγάλης αξίας, οικονομικής και συναστηματική για πολλούς.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουν βγει
0: μένα
1: πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες στα μισθώνουν και θα καταλήξουμε να είμαστε όλοι εκεί. Κανένας δεν θα έχει αμάξι.
0: Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας, όπως αντικλεπτικά συνεγερμοί, GPS κτλ. Υπάρχει όμως ένα ακόμα τρόπος, λέει, προφύλαξη του αυτοκίνητου που ελάχιστοι γνωρίζουν και μπορεί να βοηθήσει στο να καταπολεμήσετε μία νέα τεχνική κλοπής. Η τελευταία αφορά το χακάρισμα. Είχαμε χακάρισμα λογαριασμών. Χακάρισμα, λέει, του ασύρματου κλειδιού από τον επίδοξο κλέφτη. Με σκοπό να μπορέσει να ανοίξει και να βάλει μπρος το αυτοκίνητό σου και να φύγει.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Οι περισσότεροι, ρε παιδί μου, λέει, αφήνουμε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μας κοντά στην εξώπορτα. Για ευκολία. Ένα κουτί κοντά στην εξώπορτα, ανοίγεις, παίρνεις το κλειδί σου, φεύγεις.
1: Ενώ τώρα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός που βγήκε και είπε να τα βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Περίμενε να σου τελειώσω την είδηση. Λέει, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι κλέφτες μπορούν να λάβουν, λέει, το σήμα του κλειδιού και να κλέψουν χωρίς κόπο το όχημα.
1: Απ' έξω.
0: Ναι, πατάς εσύ. Υπάρχει όμως, λέει, μια περίεργη όμως μέθοδος προφύλαξης, η οποία είναι αυτή που σου είπα. Να βάλεις τα κλειδιά στο φούρνο μικροκυμάτων. Μικρή αυτή η συσκευή εμποδίζει, λέει, τη μετάδοση του σήματος του κλειδιού και κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των επίδοξων ληστών.
1: Πολύ ωραία έρευνα αυτή. Για να σου βρουν το κλειδί θα μπαίνουν και στο σπίτι.
0: Δεν λειτουργεί βέβαια σε όλα τα κλειδιά, αλλά τέλος πάντων, επειδή προφανώς ο φούρνος μικροκυμάτων είναι προστατευμένος, είναι ένα περιβάλλον προστατευμένο με διάφορα μέταλλα, επειδή εκπέμπει μικροκύματα, βάζοντας τα κλειδιά σου εσύ εκεί, αυτός δεν μπορεί να αντιγράψει από μακριά τους κωδικούς που έχει μέσα το κλειδί σου.
1: Εμένα θα μου το πάρουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω φούρνο μικροκυμάτων.
0: Δεν έχεις?
1: Όχι.
0: Κάτω από το στρώμα.
1: Αφού δεν έχει μεσοκύματα.
0: Στο πλυντήριο μέσα. Δεν έχεις πλυντήριο πιάτων?
1: Όχι, σκάφη, για να πλένατε καλά.
0: Στη σκάφη.
1: Σκάφη.
0: Βάλ το στη σκάφη εσύ, ρε παιδί. Μεταλλική είναι.
1: Ω, πιστική.
0: Καλά.

0: τελευταίο ημίωρο έχουμε επιστρέψει. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω πάω σε έναν κύριο που αποφάσισε ότι θα βγει στη σύνταξη μόλις τα 84. 86, συγγνώμη.
0: Okay.
1: Να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Ο Woody Allen.
0: Τέρμα.
1: Τέρμα.
0: Τέρμα η σκηνοθεσία.
1: Αποσύρεται από το κινηματογράφο. Θα αφιερωθεί στη συγγραφή.
0: Θα γράφει μόνο.
1: Μόνο.
0: Ωραία.
1: Μπορεί κάποιο άλλο να πάει στον κινηματογράφο γι' αυτόν. Εντάξει, καλό είναι αυτό να το παίρνει απόφαση να φεύγει ο παλιό ο κόσμο, να μπαίνει κανένα καινούριο.
0: Εντάξει, κοίταξε. Είναι 86 όμως.
1: Αν και να σου πω κάτι, νομίζω ότι σε αυτές τις θέσεις είναι πολύ ωραίο να γίνεται ένα απάντρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνεται η απειρία και η φαντασία του καινούριου με την εμπειρία και τη στασιμότητα του παλιού.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Προφανώς θα έχει καθοδηγήσει και κάποιους νέους για να βγουν μπροστά.
1: Δεν μου φαίνεται και τόσο καλούλη.
0: Δεν είναι καλούλη, ε.
1: Όχι. Mm. Δεν μου φαίνεται. Φαίνεται λίγο γλυκόφατσα, αλλά δεν μου φαίνεται. Ναι. Μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει.
0: Φαρμακερός.
1: Να μας πει αν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Τηλέφωνο να μας πάρει ο ίδιος.
1: Ποιος θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Άλεν, Τζούντι, σε παρακαλώ, κάλεσε και
0: πες
1: μας.
0: Τώρα. Ναι.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

0: Έλα.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Μέρι μου, Μέρι μου, Μέρι μου.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Τι έπαθε?
1: Χαιρετάω.
0: Α, έτσι, χαιρετά εσύ.
1: Χαιρετά μου τον πλάτανο που λένε.
0: Να περάστε καλά. Άντε φιλιά σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα μάτς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σωστό. Πάμε, παύλα, εθνική.gr.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Είναι 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Σαβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβουηδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.

Μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια με χημικά πουλάει, λέει η ΤΕΜΟΥ. Τεράστιο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από τα προϊόντα αποτυχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Τι λες? Πρόστιμο 200 εκατομμύρια ευρώ, λέει στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ΤΕΜΟΥ. 200 εκατομμύρια ευρώ κάνει την ημέρα το ΤΕΜΟΥ τζίρο στην Ευρώπη. Οπότε, παιδιά, δεν είδε ο στρατοφύτης και δεν νομίζω να ισχύουν όλα αυτά. Τα ΤΕΜΟΥ είναι λίγο δεύτερα σε ποιότητα κάποια πράγματα, αλλά σε σχέση με την τιμή τα οποία τα αγοράζεις, νομίζω είναι συμπαθητικά. Είναι, ίσως και να βγαίνει κερδισμένος ο καταναλωτής. Δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιάστα, βγω και κούρευτο. Να κλαις αυτούς που δεν...

Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες. Ποιοι θα πάρουν τα χρήματα πίσω? Κανένας, είναι η απάντηση. Αλλά στην ένατη διαδοχική καταβολή επιστροφών αχρέωστήτως καταβληθήσεων εισφορών σε έκμισθους δικηγόρους, μισθωτούς, μηχανικούς και υγειονομικούς προχωράει η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ. Ορίστε, αμέσως να γκρινιάξετε. Συνήθως δεν τα παίρνει κανένας, γιατί είναι φωτογραφικά αυτά. Λέει, δικαιούστε, λέει, επίδομα 200 ευρώ αν έχετε δύο παιδιά. Ναι, λέει, αλλά αν έχετε δύο παιδιά, δεν δικαιούστε το επίδομα. Δικαιούνται μόνο όσοι έχουν ένα παιδί, επίδομα πολυτεχνού. Είμαστε λίγο μια χώρα, ρε παιδί μου, λίγο, εν πάση περιπτώσει, είμαστε λίγο αυτό, καταλάβατε εσείς τώρα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
0: 106,9.

0: και αναμέτρησε απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο pame.pavla.ethniki.gr.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ραδιοθεραπεία και όχι μόνο καλοκαιρινή. Το κρυφό ελληνικό νησί που ξετραλαίνει τους Γερμανούς. Ποιο είναι το κρυφό, ρε παιδιά? Διάβασα. Το βρήκα τελικά. Είναι η Δονούσα. Είναι ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς και αδιερεύνητους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Μεγάλη Γερμανική. Βρε, σε ποιον τα λέτε αυτά? Οι Γερμανοί πάνε στη Ρόδο και μένουν στο Ρόδος Παλάς με το βραχιολάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί τρώνε, εκεί πίνουν, εκεί καυτώνουν, εκεί τα αυτό. Όλα εκεί. Άμα τους ρωτήσεις τι έχει η Ρόδος, δεν έχουν να σου πούν. Το ξενοδοχείο ξέρουν μόνο. Όχι μόνο για τη Ρόδο. Εκεί που πάνε, ξενοδοχείο, βραχιολάκι. Άιτς, βάιτς, πολιτσάι. Δεν είναι τώρα. Σιγά μην ανακάλυψαν οι Γερμανοί τη Δονούσα. Σιγά τους ψαχμένους Γερμανούς που ανακάλυψαν τη Δονούσα. Μας τρελάνετε τώρα. Τίποτα. Η Δονούσα είναι όντως αυτό το ξεχωριστό νησί των μικρών κυκλάδων, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είναι βραχιολάκι και ξενοδοχείο και ξύλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν, και επειδή η ραδιοθεραπεία σέβεται τον εαυτό της και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή και ασχολείται με πάρα πολύ σοβαρά και τεκμηριωμένα θέματα, έχουμε το θέμα της ημέρας, το ζώδιο που φαίνεται ψυχρό, αλλά όταν ερωτευτεί καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Αυτό άμα δεν το μάθεις εδώ από εμάς, πού θα το μάθεις? Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν αμέσως, με πάθος, χωρίς δισταγμό. Υπάρχουν εκείνοι που υψώνουν τύχη, κρατούν τα συναισθήματά τους καλά κρυμμένα και κάνουν τους γύρους να πιστεύουν πως τίποτα δεν τους συγκινεί. Κάπου εκεί ακριβώς βρίσκεται ο Σκορπιός. Α, μάλιστα. Έρωτας χωρίς μέτρο. Η σιωπή πίσω από τον πόνο. Τι λένε, Σκορπιέ? Ίσως τελικά αυτός να είναι και ο πιο επικίνδυνος τύπος ανθρώπου στον έρωτα. Εκείνος που φαίνεται άτρωτος, αλλά αγαπά πιο βαθιά από όλους.

τις δύσκολες. Η ώρα είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Έλα.

μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: 90,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο παρεούλα μαζί σας δύο ολόκληρες ώρες, η Εβίτα Σαριγιάννη. Χαμογελάτε? Θέλετε να ακούσουμε παρεούλα μουσική? Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και επιτέλους η θερμοκρασία ανέβηκε, παιδιά, καλοκαιράκι. Αν και ακόμα δεν έχουμε κάνει τα πρώτα μας μπάνια, σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα post από διακοπές, παιδιά, σε νησάκια. Γιατί μας το κάνετε αυτό, γιατί μας το κάνετε αυτό. Δεν μας λυπάστε, δεν μας λυπάστε ρε παιδιά. Άλλος στη Μήλο, παιδιά, άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη. Και εμείς δεν βλέπω να κάνουμε διακοπές, ούτε και φέτος.

Λοιπόν, διαβάζουμε τελευταία ότι Ουκρανός δισεκατομμυριούχος εξαγοράζει την Ιτσιάκος. Ισχύει, παιδιά, και λέγεται Γιούρι Κοσιόνι.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Θα γελάσετε τώρα, εγώ γέλασα πάντως. Ο Νίκολας Κέιτς ενημέρωσε πως το όνομά του είναι και επίσημα πια Νίκολας Κέιτς. Καταλάβατε κάτι?

viral. Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα. Άντεξε στους μείον 28 βαθμούς για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό.

Νικόλας Ράπτης. Τι είπε? Ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον έδωσε κανονικά, παιδιά, τον Ουγγαρέζο. Είχε πει σε διευθυντή στο ραδιόφωνο ότι δεν κάνω για τη δουλειά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτη Απολυμαντική, σε νέα διεύθυνση, Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-220. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330.

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός. Παιχνίδια με το γιο του στον κήπο, το αγαπημένο ζευγάρι.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τι χαρακτηρίζει τα ερωτικά σου? Τον κριό, τον λέον, τον τοξότη, ο αυτορμητισμός. Τον ταύρο, τον παρθένο, τον εγώκερο, η τρυφερότητα. Το δίδυμο, τον ζυγό, τον υδροχό, το πάθος. Και τον καρκίνο, σκορπιό, ηχθείς, οι εναλλαγές.

0: καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με ρωτήσει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Live

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Πάμε να ακούσουμε από την Σοφία. Παιδιά, τι έπαθα, κόλλησα. Λοιπόν, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, Σοφία Αρβανίτη, παιδιά, κόλλησα. Έλα, πάμε να την ακούσουμε.

πολλά νέα είπαμε. Αύριο θα σας έχουμε περισσότερα. Τα πιο viral μόνο εδώ στην εκπομπή, like στη μουσική. Οι νούμερο ένα επιτυχίες, οι καλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα, μόνο εδώ. Like στη μουσική στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Από μένα φιλάκια, να προσέχετε. Και εννοείται να προσέχετε πάρα πολύ στην οδήγηση, έτσι. Γιατί γίνεται χαμός έξω, παιδιά. Ο καθένας σκέφτεται τα δικά του στο μυαλό του. Πολλοί δεν είναι προσεκτικοί. Γι' αυτό κράνω στη μηχανή και στο αυτοκίνητο ζώνη. Από μένα, γεια σας.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ο Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού. Τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

και σήμερα δυνατά εδώ στην καθημερινή εκπομπή, εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θέλω να πιστεύω ότι κάνει το μυαλό μας να ταξιδέψει, αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Εγώ είμαι η Ελίνα Πετριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι περιμένω και εσάς εδώ για να μεγαλώσει αυτή η συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Ελπίζω να έχετε δέσει τη ζώνη σας, γιατί θα έχουμε μερικές μουσικές αναταράξεις. Κομμάτια που φέρνουν τα πάνω κάτω, όπως αυτό εδώ.

είμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου μας, στην αρχή ακόμα του καλοκαιριού μας. Και λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε ή απλώς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να δώσετε κι εσείς το παρόν. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το προφίλ μου, με βρίσκεται Σλίνα Πατριανού, και μπορείτε να μου ζητήσετε μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε έτσι κάπου ένα τραγουδάκι. Μπορείτε να μου πείτε πού σας πετυχαίνει η εκπομπή τώρα, είτε πάρα πολύ απλά να στείλετε τα χαιρετίσματά σας. Σας περιμένω λοιπόν, και όσο εσείς θέλετε τα μηνύματά σας, εγώ φροντίζω να παίξω το επόμενο κομμάτι.

Αυτό είναι το Flight Mode Radio Show. Εδώ είμαι Ελίνα Πατριανού στο μικρόφωνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ακούμε τα δυνατότερα ελληνικά κομμάτια, αυτά που αγαπάτε και τα ζητάτε, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με τη δική σας βοήθεια διαμορφώνουμε τις μουσικές που μας συντροφεύουν εδώ στην καθημερινή σας συνήθεια. Πάρα πολλά φιλιά να στείλουμε στην κυρία Σταυρούλα που μας ακούει καθημερινά στη Βοστόνη, παιδιά, στη μακρινή Βοστόνη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας και στέλνει και τα μηνύματά της εδώ στο Instagram. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε εντός και εκτός Ελλάδος, είτε μέσω των FM είτε μέσω του διαδικτύου. Τίποτα, το επόμενο αφιερωμένο σε όλους εσάς.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Καλώς τους, επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας με το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού. Βρίσκομαι στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη εδώ να τα λέμε όμορφα και ωραία, όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ, μια ωραία διάθεση να είναι εδώ. Και να σας πω τώρα πως ό,τι διάθεση και να έχετε σήμερα, το Flight Mode είναι στη συντροφιά μας για να σας τη φτιάξει όσο γίνεται. Αν πιστεύετε ότι κάποιο αγαπημένο σας κομμάτι θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάσετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μεταδώσω. Καθημερινά βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά και να παίξουμε ένα κομμάτι που κάνει τον απόλυτο χαμό αυτές τις μέρες και το ζητήσατε.

Πολύ αγαπημένο το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάτι έχει, κάτι που το κάνει ξεχωριστό, όσο να πεις. Εδώ είμαι και εγώ και ελπίζω η μέρα σας να έχει ξεκινήσει όμορφα και να ολοκληρωθεί ακόμα ομορφότερα. Εμένα η μέρα μου, μπορώ να σας πω ότι καλά ξεκίνησα, Έλια. Η αλήθεια είναι ότι με τη δική σας παρέα γίνεται όλο και ομορφότερη. Θέλω να μεταδώσω το επόμενο κομμάτι που τελευταία παίζει πολύ και κάθε φορά το απολαμβάνουμε όπως του πρέπει.

Μουσικές εδώ παίζουν non-stop. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η πρωτεύουσα της εκπομπής μας μέσω εβδομάδα εδώ στην Top Συχνότητα που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε τα δικά σας αγαπημένα κομμάτια του σήμερα που τα έχω συγκεντρώσει όλα εδώ. Ό,τι μου έχετε ζητήσει, παίζει δυνατά. Τώρα, αν μας έχετε πετύχει στο ραδιοφωνό σας, είμαι η Λίνα Πατριανού και περιμένω τα μήνυματά σας αποκλειστικά στο Instagram όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού. Με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Επανέρχομαι.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα στο Flight Mode και εγώ είμαι εδώ, Λίνα Βατρινού, πίσω από το μικρόφωνο καθημερινά για 2 ώρες σε αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Αυτήν εδώ την Τετάρτη που μας βρίσκει και πάλι μαζί. Έλατε στο Instagram όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Βατρινού με βρίσκεται και μου στέλνετε εκεί κομμάτια που θέλετε να ακούσετε ή και να αφιερώσετε ή έστω μια καλημέρα, μια καλησπέρα, μια καληνύχτα, αναλόγως το mood και τη διάθεση. Θέλω λίγο τώρα να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά μου στη λίστα μου και θα επανέλθω γιατί έχουμε το μουσικό flashback σε λιγάκι.

Ετοιμαστείτε τώρα για ταξίδι, ετοιμαστείτε για μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Πάμε για τη μουσική αναδρομή μας λοιπόν, όπου με το μουσικό αυτό αεροσκάφο ταξιδεύουμε πίσω στο παρελθόν, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το κομμάτι που θα παίξει αμέσως τώρα μας συστήθηκε τότε και στιγμάτισε αυτή την περίοδο του χρόνου. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά για να ξυπνήσουμε συναισθήματα και να σιγοτραγουδήσουμε κιόλας, γιατί όχι, για να σας ακούσω. Flight mode, flashback.

καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας έφτασε, παιδιά. Ήρθε η ώρα του, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε. Μας έχει κολλήσει στο μυαλό, έχει γίνει βέβαια και θέμα των τελευταίων ημερών. Αν μη τι άλλο, έχει πάρει αρκετή προσοχή και είναι, παιδιά, ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος μας πηγαίνει σε ένα πολύ καλοκαιρινό mood, σε ένα νησιωτικό mood. Νομίζω το βάζεις να τα ακούσεις και φαντάζεσαι τον εαυτό σου να βρίσκεται ήδη στο νησί. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, και δεν έχετε κι εσείς από ό,τι φαίνεται, καθότι αυτό το μουσικό κομμάτι έγινε για δεύτερη εβδομάδα το καλύτερό μας. Πάμε να το απολαύσουμε. Flight mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε. Για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου, είμαι η Ελίνα Πατριανού και σας κρατάω στην τροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα μας έχει μείνει και θέλω να κλείσουμε γλυκά, να ευχαριστηθούμε αυτό το ημέρο με πολύ μουσική, με δικά σας και μόνο αγαπημένα κομμάτια του σήμερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική. Με μια όσο γίνεται όμορφη διάθεση, είπαμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα και δώσατε το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή ήταν η δύο ώρη μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Πέμπτη, παιδιά, την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Αγκαλιά με τα καλύτερα hits. Ραντεβού αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον Υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 3 Ιουνίου και είμαστε πάλι κοντά σας. Έχετε κάψει φλάτζα, πραγματικά θα πάρω δικιά μου εκπομπή και θα καθίσετε τα δυο σας εδώ να κάνετε παιδική χαρά.
1: Μια ερώτηση.
2: Έτσι,
1: αν είχες το λίγη σου εκπομπή.
2: Ναι.
1: Έστω ότι σε ένα ουτοπικό σύμπαν, ναι, μας απαρνείσαι.
0: Μα δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακρινό αυτό το σενάριο.
1: Άσε με
2: σπαρά. Αυτό δεν μπορείς χωρίς εμάς.
1: Μπορεί να με διακόπτεις.
0: Φυσικά και μπορώ.
1: Τόλοι μπορείς να με διακόπτεις.
0: Μιλάς εσύ ο αρχιδιακόπτης. Αρχιδιακόπτης.
2: Τι σου είπε.
1: Είναι εκπομπή. Θα τα συζητήσουμε μετά. Έχουμε μέρα. Έχουμε πολλή ώρα.
2: Έχουμε
1: λοιπόν,
2: μέλλον.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλανη Μιλένοβα, Σταθής Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκρινο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφω να σου πω εγώ ποιος είναι διακόπτης, αδερφέ μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρες, χρόνια πολλά, κόσμε! Χρόνια πολλά. Έλα, πες το.
1: Κόσμε μου!
0: Χρόνια πολλά σε όλους και συγκεκριμένα θέλω να πω. Χρόνια πολλά στα ποδήλατα.
2: What?
1: Τι?
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου.
1: Όλων των ποδηλάτων, δηλαδή, ας πούμε και τα θαλάσσια ποδήλατα.
0: Όλων, όλων.
1: Παιδιά, τα μόνα ποδήλατα που δέχομαι να βλέπω είναι τα θαλάσσια ποδήλατα.
0: Όλα τα ποδήλατα γιορτάζουν σήμερα.
1: Τόλι, πόσο καιρό έχεις να μπεις σε θαλάσσιο ποδήλατο?
0: Να πει...
2: Από όταν έγινα θαλάσσιος ηλέφαντας.
1: Από όταν έκανα πετάλι μόνος μου και ο άλλος ήταν στον αέρα και έκανε αέρα από τα πόδια του.
0: Τέλειο. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει η ιερία, η αίρια, η πατία, η πατή, η πατούλα και πατούλα.
1: Το όλοι τα είπε.
0: Τα είπα.
2: Ναι, ναι, τα είπε. Έχει αποφύγει πάρα πολλές φορές το λάθος τον τελευταίο καιρό. Προφανώς γιατί είναι τόσο προσιλωμένη πάνω σε αυτά που διαβάζει.
0: Ναι.
2: Και φοβάται κιόλας.
0: Σιγά με φοβάμαι.
2: Καλά, την επόμενη φορά θα σου πω εγώ.
1: Κάνε το λιμαγκέ στη μέλα να σου κάνει ένα δεξί κροσέ. Να ρωτήσεις από πού σου ήρθε.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλον, πριν σου δώσω πάσα για να πεις στα social. Ή δεν θα πεις στα social, όχι. Θα πω κάτι άλλο πρώτα.
1: Πρώτον,
0: δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να καταφέρεις ποτέ να μου δώσεις uppercut.
1: Νομίζεις.
0: Το μόνο που μπορείς να μου δώσεις είναι άντε κανένα aperol. Και that's it. Έτσι.
2: Καταρχήν, εκεί κάτω που είσαι, Μέλλον, Μιλένο, Θεόκοντη, θα πας να δώσεις.
0: Έλα ρε, και εσύ ρε.
1: Θα ακούει ο κόσμος
0: και θα λέει ότι έχουμε το Harry Potter εδώ μέσα.
2: Θα πας να κάνεις uppercut και θα βρεις.

0: πρώτα λίγο μπάκα, βυζί, φυγή, και όπως συνεχίζεις να ανεβαίνεις θα βρεις τρίχες, σαγόνι.
1: Σαν την ταινία Συμπέθερη
2: από το Σικάγο.
0: Από τα Τίρανα.
1: Τι Σικάγο, μωρέ. Έλα, με το
2: αχ,
1: που είναι ο Ρόμπερ Ντενίρο, μελλοντικός πεθερός και δεν τον γουστάρει. Meet the Fockers, ναι.
2: Oh yeah.
1: Που είσαι αυτό. Α, όχι. Στο Wedding Crashers. Που παίζουν
0: ράγκμπι
1: ή κάτι τέτοια και είναι ο ένας που έχει βγάλει την μπλούζα και πάει ο άλλος και πέφτει με φόρα πάνω και σέρνεται.
0: Το ξέρεις ότι αυτός είναι ένας εφιάλτης που έχω γενικά.
1: Το να ακουμπήσει ιδρωμένο κορμί.
0: Να ακουμπήσω κάποιον τέρμα ιδρωμένο και να με ακουμπήσει και να κάνει στη μούρη μου κατά λάθος να πέσω. Να πέσω πάνω στον υδρότα της κοιλιάς.
2: Και να
0: σκουντουφλήσω και όπως πέφτω να κουτουλήσω το κεφάλι μου στην κοιλιά. Και να κάνει στη μούρη μου αυτό το. Και να αρχίσει να γλυκδιάζει το φρύδι που μπαίνει στο μάτι.
2: Πάμε να ακούσουμε. Κόψαν και πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα και οτιδήποτε άλλο θέλετε.
1: Α, επίσης να πω. Ναι,
0: τι έγινε.
1: Να μην πω χρόνια πολλά στη Γελένα η Συμπάγεβα.
0: Να μην πει, Καλά, πες.
1: Τη Ρωσίδα που ήταν στο Άλμα Επικοντό. Καλά, δεν θυμάμαι. Επικοντό δεν ήταν η Συμπάγεβα. Και να πω και χρόνια πολλά στον Ναδάλ, τον τενίστα.
2: Τον Ναδάλ. Το συμπαθώ τον Ναδάλ λίγο. Τον συμπαθώ λίγο τον Ναδάλ, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω να παίζει.
0: Θέλω κι εγώ να πω χρόνια πολλά.
2: Νευριάζω πάρα πολύ όταν παίζει ο Ναδάλ. Όταν βλέπω τένις και παίζει ο Ναδάλ και ακούω συνέχεια.
1: Αυτό το κάνει.
2: Μα το κάνει με τον ίδιο τόνο κάθε φορά. Δηλαδή, ό,τι όπως και χτυπάει το. Ακούσε.
1: Αυτό το κάνουν όλοι οι Σταθμοί.
2: Ο Ναδάλ το κάνει επίμονα.
3: Να κλαις αυτούς που

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω κάτι να συζητήσουμε, ρε παιδιά.
1: Για πέτρωσε, Μέλανη.
0: Λοιπόν, πρόσφατα είχα κάνει ένα ταξίδι με πλοίο και παρατήρησα κάτι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, πες μας, περιμένω να μας πεις.
0: Ο Στάθης δεν ακούει γενικώς. Ωραία. Ξέρετε, μπαίνεις μέσα, έχεις τις κυλιόμενες κάλες, ρε παιδί μου, πας πάνω κτλ. Όταν όμως φτάνεις στον προορισμό και πας να φύγεις, οι κυλιόμενες κάλες δεν λειτουργούν στο κατέβα. Ποτέ. Γιατί?
2: Ισχύει. Ποτέ δεν λειτουργούν.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος να μου εξηγήσει γιατί και γίνεται όλος αυτός ο πανικός και ο συνωστισμός και... Και έχεις και τη βαλίτσα κιόλας, κατάλαβες.
1: Ενδεχομένως, επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στο κατέβα, μια κυλιόμενη σκάλα θα μπορούσε να προκαλέσει χαμό.
0: Όπως και στο ανέβα.
1: Στο ανέβα όμως ανεβαίνουν τμηματικά, δεν ανεβαίνουν όλοι μαζί. Κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρω, απλά.
0: Ναι, αλλά
1: υποθέτω.
0: Είναι πιο δύσκολο να έχεις τη βαλίτσα και να κατέβεις σκάλα.
1: Ναι,
2: γιατί
1: απλά
2: είναι εύκολο. Έχεις τη βαλίτσα και να ανέβεις.
0: Ναι, μία ή άλλη το ίδιο είναι βασικά.
1: Απλά ρε παιδί μου, πολλές φορές κάποιοι που τους βλέπεις πολλές φορές πάνε διστακτικά προς μια κυλιόμενη σκάλα. Ναι. Φαντάσου αν αυτός είναι διστακτικός σε μια σκάλα κυλιόμενη και προσπαθούσε να κατέβει. Δηλαδή ενδεχομένως να τους μπρώξει κάποιος από πίσω, να πάθει κανένα
0: πανικό.
1: Μα ούτως
0: ή άλλως η σκάλα είναι, δεν είναι από τις μεγάλες.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Στα πλοία, ας πούμε, που μπορεί να κάτσει ο ένας και ο άλλος από διπλά να περάσει. Είναι αυτή που θα πας, θα βάλεις τη βαλίτσα και θα περιμένεις μέχρι να κατέβεις. Δεν μπορεί κάποιος να σου περάσει.
1: Είναι κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα συντονισμό για να μπορέσουν να πατήσουν πάνω στην κυλιόμενη τη σκάλα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος βρεθεί ψηλά πάνω, ξεκινώντας προς την προσπάθειά του να κατέβει, καταλαβαίνεις ότι αυτό αφενός μπορεί να υπάρξει μια, να δημιουργήσει μια καθυστέρηση και απ' την άλλη να τύχει και να το σμπρώξουν, να πέσει κάποιος, να τον πάρει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
2: Τον πάρει μαρμάγκα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τι είχα αυτή την απορία.
1: Καλά, έκανες και στην νομίζω στη λύσαμε.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία
2: της μέρης.
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πληροφορία.
3: Μελανή, να σου ρωτήσω κάτι. Είναι μελανής ή μελανή?
0: Κανονικά είναι μελανή, θα σου πω.
2: Στα αγγλικά,
0: θεωρείται,
2: ναι,
0: ξενόφερτο το όνομα.
2: Τα ξενόφερτα
0: αλλά
2: ονόματα δεν κλείνονται.
0: Δεν κλείνονται, αλλά επίσης θεωρείται και χριστιανικό. Είναι και ελληνικό, γιατί γιορτάζω
2: το ελληνικό
0: κανονικά.
2: Γράφεται με ήττα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Εγώ με ήττα το γράφω.
2: Ναι.
0: Το όνομα.
2: Άρα κλείνεται. Τη Μέλανη.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι και, είναι και ξενόφερτο και ελληνικό, είναι λίγο.
2: Ναι, δεν μας νοιάζει το ξενόφερτο, δεν το κλείνουμε το ξενόφερτο.
4: Την γράφω πάντα με ήττα.
0: Ναι, όχι με ήττα είναι.
2: Είναι,
0: πάμε τώρα πίσω στα
2: δικά μας. Εσύ το έγραψες
4: με ήττα,
2: εσύ, όχι, εσύ το έγραψες έτσι γιατί νομίζω ότι είναι το Μέλανη.
4: Ναι.
3: Είναι το Μέλανη, είναι λίγο χαζό.
0: Πω, πω, πω.
2: Το παιδάκι.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
2: Το παιδάκι το Μέλανη.
3: Αυτό το Μέλανη. Εγώ Μέλανη δεν σε γράφω έτσι. Εγώ να ξέρεις σε γράφω μικρόν γιώτα έτσι όπως έχεις παχύνει τώρα τελευταία.
2: Και καλά πολύ. Τι λέει. Πες μου. Πες μου αν έχεις λόγο να συνεχίσεις να είσαι εδώ.
0: Όχι, δεν έχω λόγο.
2: Όχι, να το πω αλλιώς. Πες μου αν έχει λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
0: Όχι, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
2: Στα λόγια μου έρχεσαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και επιτέλους θα πω τη χρήσιμη πληροφορία μου.
1: Ναι.
0: Άντε. Θέλω να σας πω για την Καμιλοπάρδαλη. Θέλω να μιλήσουμε.
1: Για την Καμιλοπάρδαλη, ναι. Να μας πεις.
0: Θέλω να σας πω ότι οι Καμιλοπαρδάλες δεν έχουν φωνητικές χορδές. Δεν έχουν.
2: Και πώς φωνάζει και... την νέα Καμιλοπάρδαλη στον άλλο Καμιλοπάρδαλη.
0: Δεν έχει.
1: Στο Καμιλοπάρδαλο. Με νοήματα. Του κλείνει το μάτι.
0: Δεν του φωνάζει.
1: Σου φρώνει τα παιδιά, άμα δεν έχει.
0: Του κλείνει το μάτι.
3: Αλήθεια, δεν βγάζουν ήχο.
1: Δεν βγάζουν ήχο.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν.
3: Αποκλείεται να βγάζουν ήχο.
0: Το είδα στο καράβι.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι αυτός ο
3: Καμιλοπάρδαλος.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι.
3: Φαντάζεσαι τη Μέλανη.
0: Και ο άντρας Καμιλοπάρδαλος δεν έχει φωνητικές χορδές.
3: Έχει ο άντρας.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι.
0: Γιατί να μην ακούει. Ακούει γενικά. Φωνητική χορδή δεν έχει.
2: Ναι, αλλά δεν ακούει,
3: δεν ακούει τη γυναίκα του. Αυτό λέμε.
1: Ρε Μέλανη.
3: Μακάρι να είσαι ένα Μέλανη Καμιλοπάρδαλη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά από αυτή τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης. Εν τω μεταξύ, Μέλανη, μου κάνει εντύπωση γιατί έχεις δύο στα δύο με ζώα.
1: Το πλοίο.
0: Μία με την Καμελοπάρδα και την άλλη με το γουρούνι.
1: Ναι, έχω κι άλλα.
2: Το πλοίο έλεγε για ζώα.
1: Α, είχε πάρα πολλά.
0: Ίσου μήπως είχαν βάλει στο ζώα. Αμπάρι.
2: Να σου πω μετά, που είχες με την κυβωτό του νό, έχεις πάρει.
1: Όχι, έχω κι άλλα.
2: Και πήραν ένα ζευγάρι από κάθε είδος και πήραν και τη Μέλανη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
0: Έπιασε την κουβέντα μαζί τους.
1: Δεν έπιασε την κουβέντα μια καμιλοπάρδα.
0: Και καλά, του Λίτλ.
2: Άμα έπιανε κουβέντα με καμιλοπάρδαλο, θα ήταν η καλύτερη του. Θα την άκουγε να μιλάει, δεν της απαντούσε ποτέ. Για πες, Μέλανη, και θα έλεγε η Μέλανη, τι, δεν έχω δίκιο. Όχι, πες, δεν έχω δίκιο, αλλά τι, σιγά μην έλεγες. Καλά μου τα λέγε εμένα η μάνα μου να μην μπλέξω με καμιλοπάρδαλο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίτρες και πάμε στη χρήσιμη πληροφορία του Ντόλι.
1: Τόσο πάει, το κρατάει όλο και περισσότερο και το μαθαίνει κιόλας.
2: Μελανή, το βλέπεις ότι σιγά σιγά ότι ο Ντόλις θέλει να σου μοιάσει?
1: Αχ, θες να μου μοιάσεις? Δύσκολο.
3: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
3: Όχι, γιατί θα πρέπει να βρω και σπίτι στον Όλυμπο.
1: Δυνατός. Τόλι μου, με έχει ρίξει να
3: το ξέρω. Το ξέρω, Μελάνη, το ξέρω. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τον Όλυμπο δεν λες τον Θεό, την περιοχή λες τον Όλυμπο. Είναι και φτηνά τα νίκια εκεί.
3: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ένα μπαμπού μπορεί να
1: ψήσει.
3: Μπαμπού.
1: Όχι μπαμπού. Τι μπαμπού, μπαμπούλας, μπαμπού.
3: Θες μήπως σε κατεβάσω από τον Όλυμπο να σε βάλω σε μια ακρόαγγλη μέσα?
1: Συνέχισε.
3: Ένα μπαμπού μπορεί να ψηλώσει ακόμα και μέχρι 90 εκατοστά σε μια μέρα.
1: Wow!
2: 90 εκατοστά, ένα μέτρο σχεδόν.
3: Ένα μισή μέτρο σχεδόν.
1: Την ημέρα.
3: Την ημέρα, ναι.
1: Είναι θηρή αυτά τα μπαμπού.
2: Φαντάζεσαι, φαντάζεσαι να πας πουθενά και να κάνεις μπάνιο και να ετοιμάσεις να μπεις στη θάλασσα και να κρεμάσεις την μπλούζα σε ένα μπαμπού.
3: Να πας να βουτήσεις και να το δεις ξαφνικά
2: τον μπαμπού στα 3 μέτρα μπλούζα σου. Τι κάνει εκεί πάνω η μπλούζα μου? Θα δεις μπαμπού, κατέβα κάτω τώρα.

0: γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Με στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Και έχω σπαθεί.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρέση, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού.
2: Μπορούν να μας δουν, Μέλανι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείτε και καλύτερα.
2: Γκρίντσαρη, Μέλανι, μόλις τη ζωή της έκανε ήλιο.
1: Για πες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, τα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε αύριο εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Τα καταφέραμε
0: και σήμερα. Άλλη μια μέρα που άντεξα κοντά σας.
1: Κι εγώ.
0: Εσύ έχεις παράπονο, ε. Παίζεις
1: εδώ παιχνίδι, παράπονο.
0: Παιχνιδάκια με το
1: βάζω. Έχεις εσύ παράπονο.
0: Κάτι ο ένας τραβάει τα μουστάκια του αλουνού.
2: Εγώ τραβάω τα μουστάκια της Μέλανης.
1: Εγώ δεν έχω μουστάκια.
2: Μέλανη, έτσι όπως έχεις κοκκινήσει σαν μπαρμπούνι σε αυτό το μουστάκι.
1: Μπαμπούι, εντάξει.
2: Μπαμπούνι, είσαι μπαμπούνι. Θα μπορείς να ψηλώσεις μια ώρα.
1: Δεν θα με φτάνεις μετά.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο Βατόλης, Αγγελιακόπουλος και Βασίλης Οικόμινος Ρύθμισης του ήχου. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Και παρά το γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν κοντά, ανυπομονούμε για το επόμενο, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο μες στο καλοκαίρι έχει άλλη αξία πλέον.
1: Έτσι. Μπάνια, χαμός, κοκτέιλ, παραλία, φαγητά, καλαμαράκια, σαλάτες, γλυκά.
0: Σαρδέλα έχω και γάβρο.
2: Κοκκινόχωμα. 30 φιλιές, πλαστικές καρέκλες.
0: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

0: ήσουν εκεί είχα...
1: Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980192951, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

λόγια. Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, Το Λάθος Σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, Το Σ' Αγαπώ για τον Τάσο. Τι κάνεις.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. Και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 11.30.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζό Σαπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Και κάπως έτσι φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα για τον Ιούνιο του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. Παρέα με όλα αυτά τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις, με όλες αυτές τις νοσταλγικές καταστάσεις και πάνω απ' όλα με τα δικά σου μηνύματα. Του Night Radio Show στο Instagram εκεί σε περιμένω. Με Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Με λογαριασμό θα συνεχίσουμε από Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει και απονομή την Δευτέρα για το άλμπουμ Το Δικό Μου DNA. Πάμε πολλά στον λογαριασμό και επιστρέφουμε.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, τι ωραία εκπομπή αυτή που έκανε στο ρυθμό και πολύ ωραία δουλειά πραγματικά. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα, όταν είμαστε μαζί περνάμε υπέροχα, τον χωρίζουμε σχεδόν δεν επικοινωνεί και αυτό με μπερδεύει πολύ. Άκου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί στην παρουσία, αλλά πολύ φτωχοί στη συνέπεια. Είναι υπέροχοι όταν σε έχουν μπροστά τους, αλλά δεν ξέρουν να διατηρούν τη σύνδεση όταν υπάρχει απόσταση. Το θέμα όμως δεν είναι τι μπορούν να δώσουν εκείνοι. Το θέμα είναι τι χρειάζεσαι εσύ. Δηλαδή, αν για να νιώσεις ασφαλής χρειάζεσαι επικοινωνία και ενδιαφέρον και ανάμεσα συναντήσεις, τότε δεν είσαι απαιτητική. Απλά ξέρεις τι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι αγαπητή, ρε παιδί μου. Και αυτό να διεκδικήσεις κιόλας. Αίμα από αναβίση.

τη λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο κύριο.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: πάνω στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Και την καρμπή, υποσυνείδητο, το Night Radio Show είμαστε δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Με φοβίζει ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι πιο δύσκολο στο να ερωτευτώ. Δεν γίνεσαι πιο δύσκολο, γίνεσαι πιο επιλεκτικό. Στα 20 ερωτευόμαστε συχνά την ιδέα του έρωτα και του άλλου ατόμου. Στα 30, στα 40 ή αργότερα έχουμε μάθει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Δεν είναι ότι η καρδιά σου κλείνει, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεσαι κάτι πιο ουσιαστικό για να ανοίξει αυτή η κατάσταση. Και αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Αυτό είναι οριμότητα. Αυτό είναι ο Γιώργος Λιβάνης. Θέλω κι άλλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτή είναι η βιαδά μου, αγοράκι μου, του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον, συγκρίνω το ενδιαφέρον του με αυτό που έδειχνε στην αρχή ο πρώην μου. Το πρόβλημα της συγκρίνησης στην αρχή μιας ιστορίας με την αρχή μιας άλλης ιστορίας που ήδη γνωρίζεις τι κατάληξη είχε. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος αγαπά διαφορετικά. Άλλος είναι εκτελωτικός από την πρώτη μέρα, άλλος χρειάζεται χρόνο. Αν μετράς τους πάντες με το ίδιο μέτρο, ίσως χάνεις ανθρώπους που θα μπορούσαν να σε εκπλήξουν πολύ ευχάριστα. Αναπνοή Ανατολή από τον Σωδικάη.

0: πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μετρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Tonight.

0: το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Tonight Radio Show, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτός είναι ο Σταβέντο, Bad Ram, την Ευαγγελία του πιο γλυκό μεθύσι. Μια πολύ ωραία διασκευή από γνωστό τραγούδι του Σταβέντο. Νιώθω ότι περιμένω συνεχώς από τον άλλο να μου δώσει επιβεβαίωση και κουράζομαι ακόμα κι εγώ με αυτό. Η επιβεβαίωση είναι κάτι πολύ όμορφο όταν το λαμβάνεις. Γίνεται όμως και παγίδα όταν αρχίσεις να τη χρειάζεσαι για να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Γιατί τότε κανένα μήνυμα, κανένα κομπλιμέντο, καμία αγκαλιά δεν θα είναι αρκετή για πολύ. Η πραγματική ηρεμία έρχεται όταν αρχίζεις να πιστεύεις την αξία σου ακόμα και τις μέρες που δεν στην υπενθυμίζει κάποιος άλλος. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης με Daphne Lawrence, ίσως αύριο.

Ένα καψούλα throwback έρχεται. Είπες, ακούσαμε που Θοδωρή φέρει. Και θα σε πάω στο 2004. Θα σε πάω τότε εκεί που βγήκε ένα άλμπουμ κατά κόκκινο. Ελκοκίνου λοιπόν, από το κόκκινο, από το θα περιμένω, θα σε περιμένω. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Φίμου.

0: Είναι μία και μισή.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Tonight Radio Show με Μελίνα Σανίδου συνεχίσαμε. Μπήκαμε στο τέταρτο ημέρο της εκπομπής. Να είσαι εκεί. Είμαι ερωτευμένη, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι ευτυχισμένη. Γίνεται αυτό? Βεβαίως και γίνεται. Ο έρωτας και η ευτυχία δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Μπορεί να αγαπάς βαθιά έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να νιώθεις ότι έχεις κουραστεί ή να είσαι μπερδεμένη, ανικανοποίητη μέσα στη σχέση. Γι' αυτό δεν αρκεί να ρωτάμε τον αγαπάω, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Χρειάζεται να ρωτάμε πώς είμαι εγώ όταν είμαι μαζί του. Γιατί η σωστή σχέση δεν κάνει μόνο με το αν αγαπάς, αν σε κάνει να ανθίζεις, αν σου δίνει καλύτερη κατάσταση να νιώθεις. Μαύρο φεγγάρι, αυτή είναι η Λένα Ζεπέρα.

Με σούσουρα από Ανδρομάχη φτάσαμε στο φινάλι για αυτή την εβδομάδα, για αυτή την εκπομπή του Night Radio Show και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Άλκης Πετρίδης ήταν στη μουσική και φυσικά στο μικρόφωνο. 4 του Ιούνιου και προχωράμε μέσα στον πρώτο καλοκαιρινό μήνα, γιατί το καλοκαίρι νομίζω τον Ιούνιο ξεκινάει πιο σωστά για εμάς. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και στο επανειδήν τη Δευτέρα. Γεια χαρά!

0: Tonight.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε νιάκα.
2: Η ώρα

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, η Ιορδάνης αγαπητός κοντά σας, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πολύ καλή διάθεση, μόλις έχουν ξεκινήσει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς...
0: Και ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πολύ καλή διάθεση, μόλις έχουν ξεκινήσει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση, εγώ και η ομάδα μου, να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε πολύ ωραία θέματα και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε επιλέξει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις, δικά σας παλιά αγαπημένα τραγούδια, φυσικά ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όπως επίσης πολύ γέλιο στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, πολύ κουτσουμπολιό, εάν υπάρχει κάποια viral είδηση, και φυσικά προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος.

Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

0: Είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

καρδιά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές και επαιτούς αρκετές. Χρόνια πολλά σε Απόλλων, Γοργία, Δωρόθεο, Δωροθέα, Νίκανδρο, Νικάνδρα, Πλούταρχο, Σελινία και Σελήνη. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Τώρα, σαν σήμερα το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 6,71 μέτρων από το καλάθι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.